0: Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψει και να ξεγνιάσει. Άκου, θα ησυχάσει για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα τη Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And so it is.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Δευτέρας.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στα πιπίνια του σταθμού.
1: Άτα.
0: Το Γιώργο και την Ιουάννα. Δεν λέω για μένα, γιατί
1: καλημέρα,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Τι?
0: Το πάω ένα χρόνο παραπάνω.
1: Ω, βέβαια. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Ιουάννα. Δεν θα ξαναγιορτάσω γενέθλια, σας το λέω. Δεν με πιάνουν τα ψυχολογικά μου.
1: Άσε μας καλέ. Εδώ,
0: βέβαια. Αυτό γιατί. Πώς με βλέπεις, Ιουάννα.
1: Καλά. Σε βλέπω νεότατο.
0: Καλά είμαι
1: υπέροχο.
0: Για αυτό που είμαι, που ξέρεις εσύ.
1: Είσαι μια χαρά, είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Πω, πω, πω,
1: μη φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα, τίποτα.
1: Επίσης, γιατί πρέπει κάθε φορά δηλαδή που γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας να μεγαλώνουμε και ένα χρόνο, δεν μπορούμε να είμαστε σταθεροί, ας πούμε, να νιώθει ο καθένας όσο νιώθει. Δηλαδή
0: νιώθω όσο νιώθω. Απλά όταν έρχονται και τα γενέθλια κάτι μου υπενθυμίζει και λέω, παιδιά, γιατί συγγνώμη, εγώ με τόσο.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Αφορμή να γιορτάσουμε είναι. Τα χρόνια που αισθάνεσαι. 22, 28, 35, όσο καθένα.
0: 22 είναι και σήμερα. 22. Κάθε χρόνο 22 θες.
1: Happy 22. Birthday, 22nd birthday, 22 years old.
0: Ναι, ξέρεις τι σε πιάνει όμως. Σε πιάνει μια αναδρομή στο παρελθόν. Και ειδικά αν πιάνεις καμιά συζήτηση. Άμα πιάνεις καμιά συζήτηση με φίλους και αυτό και σου λένε, α, ξέρεις αυτό τότε που κάναμε εκείνο κτλ. Λέω, Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Βαριέμαι. Σιγά με γυρίσω πίσω στο παρελθόν να
0: ξέρω. Όχι, ούτε κι εγώ.
1: Βαριέμαι πάρα πολύ.
0: Εγώ το ξεχνάω κιόλας ούτως ή άλλως στο παρελθόν.
1: Το έχω καταλάβει. Πολλές φορές.
0: Εμένα λειτουργεί, πώς το λένε, ο οργανισμός μου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που διαγράφει το παρελθόν εντελώς.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν θυμάται καθόλου. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις τώρα κάτι για κάποια εποχή, δεν θυμάμαι τίποτα εγώ.
1: Εντάξει. Έχεις επιλεκτική μνήμη. Σε άλλες φορές, σε άλλες κουβέντες που έχουμε κάνει, θυμάσαι μια χαρά.
0: Ναι, γενικά όμως δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμίζομαι γιατί ότι θυμάμαι. Δεν είμαι από αυτούς που λες, πω πω ρε φίλε, τι θυμήθηκες.
1: Τι μνήμη έχεις.
0: Κανένα άσχετο και μάλιστα όποτε σας το λέω, μου λες και εσύ, πω πω, θυμήθηκες ίδιο πράγμα. Έτσι, κατά τύχη μου σημαίνει.
1: Είναι γεγονός. Χρόνια πολλά λοιπόν, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Ιουάννα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που έχετε στείλει. Το λέω ξανά. Εσείς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί.
1: Και που τα στείλετε και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Εδώ το αγόρι δέχεται ευχές.
0: Δέχομαι ευχές και δώρα. Και γλυκά.
1: 6, 9, 4, 700, 11, 11. Ευχές δεχόμαστε στο Viber τέτοια ώρα. Τώρα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι μετά.
1: Λοιπόν, και καφέ τέτοια ώρα.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε δώρα, έχουμε και γιορτή. Έχουμε πολλά πράγματα έτσι να συζητήσουμε και να κάνουμε μέχρι τις 10. Αλλά έχουμε και τα δικά μας, μην το ξεχνάμε.
1: Και Φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και γενέθλια σήμερα.
0: Τι ωραία.
1: Πώς, γιορτάζει η μισή εκπομπή σήμερα.
0: Τι μισή εκπομπή. Όσο είστε εσείς, είμαι εγώ, όλη η εκπομπή γιορτάζει.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5, η Ιουάννα Τσέλικα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Ευχαριστώ ρε μάγκες και μόρτισες για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και τα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε από εδώ πέρα να μας κεράσετε γλυκά όποτε θέλετε. Άμα θέλετε.
1: Τι θα μας κεράσει σήμερα.
0: Δεν ξέρω, γιατί την ώρα που ήρθαμε ήταν όλα κλειστά.
1: Ναι.
0: Μόνο κάτι φούρνο, σα πάρω καμιά τυρόπιτα.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν ξέρω, τι θα έκανε σκέφη σήμερα, τι γλυκό θα ήθελε.
1: Τι γλυκό,
0: ναι. Θα ήθελε γλυκό ή παγωτό.
1: Παγωτό θα
0: παγωτό
1: ήθελα.
0: Παγωτό είδες, ναι. Και εγώ το σκεφτόμουν.
1: Έφαγα ένα παγωτό φιστίκι στη Σίμη. Μην ακούει ο τροφολόγος μας.
0: Ναι.
1: Ένα παγωτό φιστίκι στη Σίμη. Συγκλονιστικό.
0: Αλήθεια, ήταν ωραίο.
1: Ήταν ωραίο και ήταν και μαλακό.
0: Oh.
1: Εν τω μεταξύ πάω εκεί στην κυρία τώρα. Δεν ξέρω, σου χαλάω και την κουβέντα. Δεν ξέρω τι θέλεις
0: να πεις.
1: Πάω στην κυρία και για πρώτη φορά στη ζωή μου, πρόσεξε τι υπέρβαση έκανα, τη λέω. Μπορείτε να μου δώσετε με ένα κουταλάκι να δοκιμάσω το φιστίκι.
0: Αλήθεια, λες.
1: Ναι.
0: Έκανε το ίδιο πράγμα.
1: Έκανε το ίδιο πράγμα. Συνήθως λέω, βάλε μια μπάλα και ό,τι είναι. Τώρα.
0: Ναι, το δοκιμάζουμε.
1: Και μου λέει αυτή λοιπόν. Συνήθως μου λέει, δεν το κάνω αυτό.
0: Αλλά για εσάς θα το κάνω.
1: Θα το κάνω, μου λέει, γιατί δεν μου αρέσει, μου λέει, να μπαίνει το πλαστικό μέσα στο παγωτό.
0: Ωραίο.
1: Και ήθελα να δοκιμάσω, γιατί το φιστίκι είναι και πολύ ιδιαίτερο. Αν δεν είναι αληθινό φιστίκι, δεν είναι μια χαζομάρα και μισή, οπότε θα έπαιρνα κάτι άλλο.
0: Άμα είναι όμως
1: και
0: ωραίο.
1: Μία
0: είναι...
1: που το δοκιμάζω και τη λέω αυτό.
0: Ναι, βάλτε από αυτό, γεμίστε το.
1: Υπέροχο.
0: Πόσες μπάλες, 8.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Όσο χωράει το μπουκάλι, το ποτήρι μέσα.
1: Υπέροχο, φιστίκι, υπέροχο.
0: Εγώ τις προάλλες έφεγα, είχαν έρθει κάτι φίλοι του γιού μου και του είχαν φέρει κάτι γλυκά. Και πρέπει να σου πω ότι έφαγα μία φλογέρα, η οποία φλογέρα ήταν απ' έξω σοκολάτα, μετά είχε τύπου γλυκό,
1: κατά υφό,
0: καφύλο τέτοιο,
1: σιροπιασμένο,
0: και από μέσα είχε παγωτό. Πρέπει να σου πω ότι ξύπνησα το βράδυ, πρώτη φορά, εγώ δεν το κάνω αυτό, ξύπνησα το βράδυ, πάω τουαλέτα και επειδή το θυμήθηκα ότι είχε στο ψυγείο, λέω κάτσε να πάω να τα φάω, γιατί...
1: Να τα φάω.
0: Και τα φάγα όλα, ό,τι έμεινε. Δεν ήταν όλα τέτοια. Είχε διάφορα και είχε και τέτοια. Αυτά τα είδα ότι επειδή το σχέδιό τους δεν ήταν χωνάκι, μικρό, το είχαν σνομπάρει τα παιδιά. Τα είχαν αφήσει αυτά. Και λέω, κάτσα πάντα, φάω τώρα, μην τους πιάσει καμιά ανάποδη και τα φάνε κιόλας. Πήγα, τα τσάκισα.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ήταν καταπληκτικά. Ήταν το γλυκό που έλεγα στο διατροφολόγο την προηγούμενη φορά. Ότι έφαγα λίγο γλυκό, ήταν ένα τέτοιο. Βέβαια δεν του είπα πόσα έφαγα. Είπα ότι έφαγα ένα, ότι έκανα μια παρασπονδία. Είχα φάει 3-4, τα τσάκισα. Λοιπόν, για να σα δω, γλυκό ή παγωτό είσαστε αυτό το
1: είπαμε.
0: Για σένα.
1: Γενικά
0: για τον κόσμο.
1: Κοιτάς, λέω.
0: Όχι, λέω για τον κόσμο. Okay. Μπορεί να κοιτάξω τα βάνη, εσένα, κοιτάω πίσω απέναντι.
1: Καλά, ρε άνθρωπε.
0: Λοιπόν, αυτό το διάστημα γουστάρετε γλυκά ή γουστάρετε παγωτά περισσότερο. Δηλαδή, όταν είναι να πάτε κανένα γλυκό κάπου, τι παίρνετε, γλυκό ή λέτε κάτσε να πάρω κανένα παγωτό γιατί μου αρέσει και εμένα το παγωτό περισσότερο.
1: Και είναι και η εποχή του τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τα παγωτά έχουν φτιάξει πάρα πολλές παραλλαγές των original των γλυκών με παγωτό. Και υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι που παίρνουν, ξέρω εγώ, τύπου κλασικό γλυκό, τύπου πορτοκαλόπιτα, α πούμε. Και από πάνω βάλε λίγο. Όχι, η πορτοκαλόπιτα.
1: Αδιάφορα.
0: Αλήθεια.
1: Τσάμπα θερμίδες τώρα.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Τώρα, ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα αυτά τα, αν δεν είναι κανονικό κέικ, όλα τα υπόλοιπα τα κεκοειδή με τα σιρόπια μέσα δεν.
0: Αλήθεια.
1: Τσάμπα θερμίδες.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι ότι δεν το φάω που μου το προσφέρει, αλλά δεν παίζει ποτέ να ζητήσω μια πορτοκαλόπιτα, μου βάζετε ποτέ.
0: Ένα σουβλατζίδικο στη γειτονιά μου.
1: Εγώ για την πορτοκαλόπιτα.
0: Κάθε φορά, όχι, ναι, εγώ πάω και τρώω σουβλάκια γιατί στο τέλο με κερνάει η πορτοκαλόπιτα και είναι φανταστική και μου λένε να βάλω και παγωτά και βέβαια λέω τζάμπα να βάλει και παγωτάκι και πορτοκαλόπιτα να βάλει. Εννοείται.
1: Αμάν μωρέ, Δημήτρη, και σε έχουν τσάπα.
0: Έχω πληρώσει τα σουβλάκια 50 ευρώ. Α, πάρω μια πορτοκαλόπιτα.
1: Και τι θα σου κάνει διαφορά το παγωτό που θα στο χρέωνε 52 δηλαδή.
0: Ούτε ήταν 52, θα ήταν 55-56. Ένα εξαράκι το έχω γλιτώσει. Ένα 10% το γλιτώσει.
1: Το παγωτό τόσο πολύ.
0: Παγωτό με πορτοκαλόπιτα. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλη πορτοκαλόπιτα. Είναι μπαμπάτσικη. Δηλαδή την τελευταία φορά τη φάγαμε τρεις.
1: Δεν σε μπορώ.
0: Τρεις με χοληστερίνες τη φάγαμε, να ξέρεις. Τη μοιραστήκαμε. Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Τι προτιμάτε αυτό τον καιρό όσον αφορά αυτά που πηγαίνετε, που κερνάτε ή που.
1: Που
0: διαλέγετε από μόνοι σας. Αν πάτε σε ένα ζαχαροπλαστείο, επειδή μου τι διαλέγετε. Διαλέγετε κάτι που έχει και παγωτό ή είσαστε του κλασικού γλυκού και άντε το παγωτό. Το πρόσθετο.
1: Ναι, γιατί
0: καλύτερη.
1: Μπορεί να έχει και μια λιγούρα, να μπει σε ένα ζαχαροπλαστείο και να πει: τι θα ήθελα τώρα να φάω, τι διαλέγει, το γλυκό ή το παγωτό.
0: Εμένα πάντως από τις τούρτες και από όλα αυτά και από τα γλυκά που βλέπω, πάντα το μάτι μου πάει στο παγωτό.
1: Παγωτό
0: σε οτιδήποτε έχει και παγωτό. Δηλαδή, αν μου πει τούρτα παγωτό.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι.
0: Όχι τώρα, το καλοκαίρι.
1: Α, το καλοκαίρι.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι,
1: ναι, το καλοκαίρι και εγώ.
0: Παίρνω για κάτι, ναι, και γλυκά δεν με πειράζει, αλλά το καλοκαίρι θέλω να έχει παγωτάκι, θέλω να είναι παγωμένο. Οπότε ετοιμαστείτε και εγώ, μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάω να φέρω παγωτά. Αυτά. Σε λιγάκι επιστρέφουμε εδώ στον Love 97,5 για να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Πολύ παγωτάκι βλέπω. Πολύ σκόρδο.
1: Ωραίο το παγωτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει και κόσμος που δεν το τρώει το παγωτό, το ξέρεις αυτό.
0: Και υπάρχει και κόσμος που χειμώνα καλοκαίρι τρώει παγωτό.
1: Επίσης.
0: Να ξέρεις. Ναι. Απλά νομίζω, ξέρεις τι, εγώ έχω την αίσθηση ότι το χειμώνα, όταν βλέπω κάπου παγωτό, νομίζω ότι δεν έχει καθόλου κίνηση και ότι δεν παίρνει κανένα.
1: Δεν είναι φρέσκο.
0: Και ότι δεν είναι φρέσκο, ναι. Και πάντα πάω και παίρνω, λέω και παγωμένο, δεν καταλάβεις ούτε αν είναι φρέσκο ούτε τίποτα. Και λέω, άσε καλύτερα να πάρουμε γλυκό που φαίνεται ότι είναι φρέσκο. Αλλά το καλοκαίρι, επειδή αισθάνομαι ότι έχει μεγαλύτερη κατανάλωση το παγωτό, συνήθως παίρνω παγωτό. Οτιδήποτε και να πάρω είναι σε παγωτό.
1: Ναι.
0: Να παγωτίζει, να είναι παγωμένο, να μπαίνει μέσα στο ματάκι σου και να κάνει στη γλώσσα. Και να σου κατεβαίνει στο λαρίκι και να παγώνει και λιγάκι. Να παγώνει και μια αμυγδαλιέ. Η αμυγδαλιέ να παγώνει.
1: Παθαίνει brain freeze. Πώς παθαίνει, όταν τρως μεγάλη μπουκιά και είναι παγωμένο.
0: Καλά, αυτό που ζούμε τα υγρά.
1: Το είναι σου, το έχω πάθει εγώ και με το παγωτό.
0: Του πάθηκε με παγωτό.
1: Ωραιότατα το έχω πάθει.
0: Έχω στραβοκαταπιεί παγωτό στον ύπνο μου βραδιάτικα. Και έχει παγώσει το ύνο μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πάγω στο κεφάλι μου όλο. Λοιπόν, πάμε να βγούμε και στου δρόμου τη Αθήνα να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 22 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πολύ καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκι, αλλά και η παραλιακή πολύ καλά. Λίγη κινησούλα στη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού θα συναντήσετε αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα και ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα το ξαναπώ, για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε για τα χρόνια πολλά. Να ξέρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέτος λοιπόν, για 8η φορά τα 40, τα κλείσαμε. Άλλη μια χρονιά κλείνουμε τις 40.
1: Γιατί δεν μαθαίνεις το μάθημά σου, ξανά.
0: Ναι, ξανά. Έχουμε ανεξεταστέως. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να τσεκάρουμε και εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω, 22 Ιουνίου του 1633. Σαν σήμερα, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τον Γαλιλαίο Γαλιλαίη να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος.
1: Μάλιστα, το 1837 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έρνστ Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτονας.
0: Το 1914 σαν σήμερα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απευθύνει διαταγή προς το στράτευμα, κατά την οποία απαγορεύει το χειροκρότημα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν σε ηθοποιούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
1: Το 1949 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρλ Στρίπ, η Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Σαν σήμερα το 1965, και να πω και χρόνια πολλά, γεννήθηκε η Ναταλία Γερμανού, που έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια και στέλνουμε ο ένας στον άλλον κάθε χρόνο τα χρόνια πολλά.
1: Το 1963, δύο χρόνια πιο νωρίς, ο 13χρονος Stevie Wonder γίνεται για πρώτη φορά νούμερο 1, φτάνει στο νούμερο 1 με το τραγούδι Fingertips Part 2.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα το 1981, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Mark David Chapman, ομολογεί την ενοχή του και καταδικάζεται για τη δολοφονία του Τζον Λένον.
1: Το 1986, σαν σήμερα, ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει με το χέρι του Θεού στον αγώνα με της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: 1996, σαν σήμερα, η Μετάλλικα φτάνουν στο νούμερο 1 με το άλμπουμ Load.
1: Το 2001 κυκλοφορεί το πρώτο Fast and the Furious, η ταινία δράσης με τους Vin Diesel και Paul Walker βγαίνει στις αίθουσες και έτσι ξεκινάει από τα πιο πετυχημένα κινηματογραφικά franchise παγκοσμίως.
0: Και τέλος, το 2009, σαν σήμερα, η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού της film μετά από 74 χρόνια, παιδιά.
1: Πω, κρίμα.
0: 74 ναι. χρόνια βγάζαμε με αυτό το film και έφτασε εκείνη η στιγμή το 2009 που κόπηκε.
1: Kodak, γεια σας.
0: Γεια
1: σας, τέλος.
0: Μάλιστα, για να πάμε να δούμε τώρα ποιος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ο Ζηνάς, γιορτάζει ο Ζένος, η Ζήνα, η Ζένια, ο Ευσέβιος, η Σέβη. Είναι των Αγίων Ζήνωνος και Ζηνά Μαρτύρων και Ζηνά Μαρτύρων. Είναι και του Αγίου Ευσεβίου του Ιερομάρτυρος. Τα είπαμε, τα καταφέραμε. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου, του αυτοκινήτου του σκαραβαίου,
1: ναι.
0: Σήμερα και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Σαν σήμερα έχει και γενέθλια ο Δημήτρης Ψαματίκας. Το λέω μαζί με την Αταλία. Έβαλε στην Αταλία και δεν έβαλε σε μένα. Κατάλαβε. Θα λένε εκεί πέρα στον άλλο σταθμό, θα λένε σήμερα γιορτάζει ο Δημήτρης Ψαματίκας. Και δεν θα το έχουμε πει εμείς.
1: Το λέει η Αταλία.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Για διακοπές, πηγαίνετε διακοπές.
1: Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις πια τα σημάδια. Δεν γίνεται.
0: Βέβαια, και κοίτα τα σημάδια.
1: Και κοίτα τα σημάδια.
0: Επίσης, ένα άλλο σημάδι, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο? Τώρα το φύγετε διακοπές. Καταρχάς, να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί βλέπω ακόμα μηνύματα και έρχονται για τα χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είπαμε τα δώρα σας. Μπορείτε να τα στείλετε ταχυδρομικός, μέσω courier, ταχυδρομικές επιταγές και τα λοιπά. Ό,τι θέλετε. Εμείς τα δεχόμαστε εδώ. Άλλο ένα σημάδι που δείχνει ότι πλέον είμαστε και διακοπές. Είναι η κόπωση. Η πρωινή.
1: Η
0: μεσημεριανή, η απογευματινή. Γενικά μια κόπωση μόνιμη.
1: Αυτό και το μεσημέρι, ναι. Εκεί λίγο. Γύρω στις 4-5 το απόγευμα.
0: Γιατί το πρωί δεν ξυπνάς να έχεις φάει ξύλο.
1: Εννοείται.
0: Από την κούραση. Ενώ έχεις κοιμηθεί, μπορεί να έχεις κοιμηθεί και νωρίς.
1: Όχι. Να κοιμηθείς πολλές μέρες. Αρκετές ώρες για να στανιάρεις. Δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η ώρα.
0: Και μπάνια και βουτιές και τέτοια. Δηλαδή εκεί πέρα μόνο μπορείς να στανιάρεις, να φτάσεις σου, παιδί μου, και να αισθανθείς καλύτερα. Αλλά αυτό είναι σημάδι ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Τώρα τζάμπα κάνεις άλλα πράγματα. Τζάμπο δεν τα κάνεις, αλλά ναι.
1: Θέλω να πω, δεν μπορείς κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν γίνεται. Ανοίγεις τη δυνατότητα.
1: Βέβαια, εδώ θα ήμασταν τώρα. Κανείς δεν θα ήταν εδώ. Θα ήμασταν όλοι σε μια παραλία. Μαζί με τους
0: λαγοκέφαλους. Αυτό τώρα πάει. Δεν πάμε ούτε σε παραλία να πούμε ότι πάμε σε μια παραλία.
1: Δεν έχουμε μπλέξει έτσι.
0: Τι είναι τούτο, ρε. Τσούκτρα, λαγοκέφαλο. Και λαγοκέφαλο έχω.
1: Ναι, ποιο μας καταράστηκε. Μία μέτρησα.
0: Δεν καταράστηκε.
1: Μία λαγοκέφαλη. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Λαβ 97,5, 22 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι.
0: Σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα, που σημαίνει ότι από αύριο αρχίζει σιγά σιγά και μικραίνει η μέρα.
1: Δεν θέλω να στενοχωρήσω.
0: Θα σου πω το άλλο και να χαρείς. Είναι το θερινό λιοστάσιο.
1: Ναι,
0: ξεκινάει από σήμερα.
1: Πες το έτσι. Εντάξει,
0: ξεκινάει το καλοκαίρι επισήμως, δηλαδή. Εντάξει, να το πω έτσι. Αλλά και πάλι. Η μερούλα θα γίνει λίγο μικρότερη.
1: Άστε τη μερούλα. Μια χαρά είναι η μερούλα. Σε χαιρετάει.
0: Εγώ σηματοδοτώ με τα γενέθλιά μου σήμερα το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Το ξεκίνημα του καλοκαιριού, δεν είπα. Μην στενοχωριέσαι.
1: Λοιπόν. Άμα το θέτει έτσι, ναι, το δέχομαι.
0: Για να δω τώρα. Θε να σε βγάλω λίγο έξω.
1: Θέλω. Είμαι για βόλτα.
0: Δεν πρόλαβα να πω κάτι.
1: Δεν χρειάζεται να πει κάτι. Μόνο να με πα βόλτα όπου
0: θέλει
1: και να με δέχομαι.
0: Πάμε βόλτα στου δρόμου τη Αθήνα να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 22 του μηνός, Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Αρκετά καλά, όπως σας έλεγα και νωρίτερα το πρωί, έχει ξεκινήσει η μέρα. Βέβαια, τώρα έχουμε λίγη κίνηση παραπάνω στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα και λίγο έτσι στην Κηφισία, σαν διαστήματα στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Ο Κηφισός, κλασικά με κινησούλα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Η συγκρούση στην άνοδο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή την ώρα είναι και η παραλιακή.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια ή άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3,95 ευρώ το κιλό.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet.

0: με Espresso. Follow the King.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.

0: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά ο Love 97,5 για να σας ξεσηκώνει, για να σας κάνει να περνάτε ωραίες στιγμές και...
2: Σε παραλίες, σε βόλτες, σε εκδρομές.
1: Παντού, όπου κι αν είσαι, ρε παιδί μου, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, και στη δουλειά άμα λιώνεις, βάζεις λίγο Love 97,5, παίρνεις μια δροσιά, παίρνεις μια φρεσκάδα, θυμάσαι και τι ωραίες διακοπές έκανες παλιά.
2: Ξενιάζεις λιγάκι και συνεχίζεις.
1: Και προσπαθείς να προγραμματίσεις τις επόμενες διακοπές. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή το Σαββατοκύριακο ήμουν στα Γιάννενα, καταρχάς θέλω να πω μια πολύ. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά σε όλους τους φίλους ακροατές εκεί πέρα που έτυχε και ειδωθήκαμε και τα λοιπά και μου λέγανε διάφορα για τον Love 97,5 που μας ακούνε και εκεί και τα λοιπά. Και στη φίλη μας την Ντίνα που δεν κατάφερα να τη δω. Πήγα να πάρω τσουρέκι, μου ταξε τσουρέκι η Ντίνα και δεν μπόρεσα να πάω να πάρω τσουρέκι.
2: Μωρέ τώρα.
1: Μου λέει δεν μπορώ, μου λέει γιατί είχαμε εκεί πέρα event και τη λέω δεν θα έρθει αυτό, μου λέει δεν μπορώ, έχω δουλειά και τα λοιπά, αλλά θα έρθει για τσουρέκι. Και μετά εμείς πήγαμε και δεν πήραμε τσουρέκι. Δεν πήραμε τσουρέκι, έφυγα χωρίς τσουρέκι. Η Ιωάννα μου και έπρεπε να φέρω τσουρέκι.
2: Παίζετε εσύ. Τους άλλους τους ρώτησε. Τους
1: έλατε. Μα δεν καταλαβαίνεις. Και οι άλλοι που ήμασταν μαζί όταν έφτασα στην άφακτο, μου λέει συγγνώμη το τσουρέκι που μας είπες.
2: Δηλαδή...
1: Πω, λέω παιδιά, συγγνώμη, ξεχάστηκα.
2: Ό,τι να είναι.
1: Δεν μου το θυμήσατε, δεν είμαι
2: γενικό. Ωρεντίνα, θα έρθω εγώ την μου, μην ανησυχείς.
1: Έλεγα λοιπόν, δηλαδή, σκεφτόμουν λοιπόν το Σαββατοκύριακο, δηλαδή εκεί στα Γιάννενα, έβγαινε έξω το παιδί μου και μύριζε το, δηλαδή στα βουνά, έτσι εκεί πέρα τριγύρω και περιφερειακά από τα Γιάννενα. Αυτή η φύση που μυρίζει, ρε παιδί μου, ήδη μια λίστρα. Δηλαδή, λέω μερικές φορές και η θάλασσα ένοιξε μια λίστρα, αλλά και η φύση και τα βουνά και τα λαγκάδια που είμαι και λίγο βλάχος.
2: Ναι.
1: Μόλις πηγαίνω και βλέπω βουνό και τέτοιο, δεν ξέρω, ενώ όλο λέω θάλασσα, μου βγαίνει το βουκολικό μου μετά.
2: Έχει, ρε παιδί μου, και το βουνό την ομορφιά του, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Καλά, και τα Γιάννενα τώρα και με τη λίμνη και με αυτά
2: πέροχο.
1: Είναι λίγο απ' όλα. Κατάλαβες, έχει και το. Βλέπεις και το νερό. Κατάλαβες που το νερό, το άτιμο από μόνο του έχει μια ιδιότητα
2: διαφορετική.
1: Έχει μια γοητεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Πόσο ωραία. Και λέω τώρα, έτσι όπως ήμουν εκεί, λέω εντάξει, δεν καθόμουν και ένα δεκαήμερο.
2: Εννοείται.
1: Χαλαρά.
2: Φυσικά.
1: Χαλαρά που είναι και τόσο ωραία τα Γιάννενα. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, και τόσες φορές το συζητάμε και το λέμε. Εν τω μεταξύ, αυτό λέγανε και οι άλλοι εκεί πέρα, λέγανε ότι είναι η πατρίδα σου, να ξέρεις. Τα Ιουάννα.
2: Εννοείται. Πρέπει να με φωνάξει ο Δήμαρχος. Εκεί θα μου δώσει το
1: κλειδί
2: της πόλης.
1: Κανονικά στα Ιουάννα. Είμαι
2: έτοιμο μέλος να γίνω. Στα Ιουάννα έρχομαι.
1: Έτσι,
2: εννοείται.
1: Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και λέω τώρα αυτές οι μικρές αποδράσεις, παιδί μου, πόσο σου αλλάζουν τη διάθεση.
2: Γεμίζεις δηλαδή, μπαταρίες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ακόμα και αν είναι έτσι γρήγορα.
2: Δηλαδή,
1: πώς
2: το
1: γιατί εγώ τώρα κάνω μια πολύ μεγάλη διαδρομή σε δύο μέρες. Μπαμ, μπαμ. Αλλά πραγματικά λέω πόσο αυτό με τις εικόνες. Και αυτό το ταξίδι με το αυτοκίνητο και οι εικόνες αυτές του δρόμου, πόσο σου αλλάζουν τη διάθεση, ρε παιδί μου.
2: Νιώθεις ότι έλειψες 4-5 μέρες.
1: Ναι, ούτε δύο, μια μισή ήταν σχεδόν, αλλά
2: εντάξει,
1: τόσο
2: εντάξει.
1: Αλλά πραγματικά, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά η αλλαγή των εικόνων, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέω. Ακόμα και μια ημερήσια να πας, πόσο αλλάζουν οι εικόνες και μετά.
2: Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, πραγματικά το λέω, γιατί τα λέω στην εκπομπέλα, ξέρεις, επειδή το έζησα τώρα. Ακόμα και μια μονοήμερη να φύγεις έτσι, να πας να κάνεις ένα μπάνιο σε μια άλλη περιοχή και να γυρίσεις, πόσο ανάσα μπορείς να πάρεις. Από το τίποτα, ρε παιδί μου, δεν είναι να πεις ότι θα πάω διακοπές και ιστορίες κτλ. Αλλά ακόμη και αν πάρεις έτσι το αυτοκίνητο και πας μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Φύγεις το πρωί και γυρίσεις το βράδυ και μου κινεί άλλες εικόνες.
2: Σωστά.
1: Και επίσης δεν κουράζεσαι ποτέ όταν είναι για εκδρομή.
2: Καλά, εννοείται.
1: Δηλαδή,
2: στις εκδρομές ποτέ.
1: Τι είναι αυτό. Όλες στο αυτοκίνητο μέσα πήγαινε, έλα ιστορίες και τα λοιπά. Κατέβαινε καλά. Εντάξει, κάνεις λίγο. Τα κοκαλάκια μου. Το πιάσιμο. Αλλά ναι, ψυχολογικά.
2: Εκδρομή και καλή παρέα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
2: Και μετά περνάς καταπληκτικά.
1: Και η πατρίδα μου εκεί πέρα, είναι άφακτος εκεί πέρα, ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ.
1: Άλλες πέντε μέρες. Δηλαδή, μπορούσα να κάτσω πέντε μέρες, πέντε και πέντε, και να σας ερχόμουν την άλλη εβδομάδα. Αλλά λέω, κάτσε να γυρίσω, γιατί είναι τα γενέθλια. Για τα δώρα, όχι τίποτα άλλο.
2: Χάσω τις ευχές και επιστρέφω.
1: Ευχές και δώρα. Ευχές και δώρα. Κατάλαβες, μην τα χάσω, λέω, κάτσε να πάω πίσω. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 15 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και ήρθε η στιγμή για το σημερινό γκλινγκ γκλινγκ γκλινγκ γκλινγκ. Λοιπόν, σήμερα θα είναι καλοκαιρινό το θέμα.
2: Ωραία.
1: Το θέμα θα είναι καλοκαιρινό γιατί καλοκαίρι είναι. Θα σας βάλω για ένα αξεσουάρ που το οποίο φαντάζομαι το έχετε όλοι και το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ. Ποιο είναι το νούμερο ένα αξεσουάρ του καλοκαιριού? Ποιο είναι το νούμερο ένα αξεσουάρ του καλοκαιριού?
2: Τα γυαλιά ηλίου.
1: Τα γυαλιά ηλίου.
2: Δεν είναι μόνο του καλοκαιριού. Και την άλλη φορά έτσι μας το λες και μας μπερδεύεις.
1: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Εντάξει, αλλά είναι σούπερ. Τώρα το καλοκαίρι δεν φεύγει κανείς χωρίς γυαλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Καλά, όχι. Δεν κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα μόνο πλέον, είναι και θέμα προστασίας.
1: Δεν μπορείς κιόλας. Δεν μπορείς. Λοιπόν, το σημερινό γκλινγκ γκλινγκ έχει θέμα γυαλιά. Για να δω τα γυαλάκια σας. Γυαλιά ηλίου θέλω να δω. Είτε έχεις πάει στο γραφείο και τα ξεκουμπήσει πάνω στο γραφείο σου, είτε είσαι στο δρόμο και τα φοράς, είτε είσαι στη στάση και τα φοράς, είτε είσαι στο λεωφορείο. λεωφορείο και τα φοράς, θέλω μία φωτογραφία τα γυαλάκια μας. Γυαλάκια ηλίου. Σήμερα θέλω να γεμίσουμε με καλοκαίρι και με γυαλάκια ηλίου.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θα βγάλετε μία φωτογραφία τα γυαλιά σας, τα γυαλιά ηλίου, και θα μας στείλετε εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξει η Ουάνο μας τα σημερινά. Η Madame Collagerie, τα σημερινά κουλάζ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 22 του μηνός. Ένα μεγάλο thank you για τις ευχές σας που έχετε στείλει σήμερα. Νομίζω ότι πλέον, εντάξει, τα γενέθλια νομίζω ότι πρέπει να τα περνάμε λίγο έτσι αδιάφορα.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Το σκεφτόμουν χτες, λέω, καλά κάνω που θα τα γιορτάσουμε αύριο.
1: Ναι. Γιατί δεν σ' αρέσει που σου έχουν στείλει τόσα μηνύματα?
0: Πολύ, πολύ,
1: πολύ,
0: πολύ, αλλά με πιάνουν τα ψυχολογικά μου.
1: Να τα αφήσεις την ακούλα. Κράτα τις ευχές και άσε τα υπόλοιπα στην άκρη.
0: Και μετά το βράδυ, μην κοιμηθείς το βράδυ. Να το σκέφτεσαι το βράδυ.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Δεν θέλω άλλες μιζέρια.
0: Νομίζω ότι μετά από ένα σημείο η γιορτή είναι πιο σημαντική από τα γενέθλια.
1: Αλήθεια το λες?
0: Ναι. Το Αγίου Δημητρίου είναι μεγάλη γιορτή, δεν είναι τυχαία.
1: Γιατί το λες αυτό? Για πες με τον τρόπο σκέψης σου δηλαδή. Γιατί του Αγίου Δημητρίου είναι πιο μεγάλη από την ημέρα που γεννήθηκε ο συγκεκριμένος Δημήτρης? Ενώ τη άρεσε με το σωρό.
0: Ο άλλος είναι ο Μέγας Δημήτριος.
1: Ναι, άρεσε με το σωρό.
0: Με το σωρό.
1: Και δεν σου ταιριάζει. Με το σωρό σου έρχεται λίγο βαρύ.
0: Έτσι που το λες, έτσι που το θέτεις. Ω, γενέθλια. Γενέθλια, μόνοι μας.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και 28. Δώσε μου μία θερμοκρασία να σα κατεβάσω εγώ.
1: Αμάν.
0: Ναι.
1: 25 βαθμούς.
0: 25 βαθμούς έχει. Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, παιδιά. Να κάνουμε δουλίτσα, Ό,τι ανέκδοτο βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματικάς με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Εντάξει, έτσι, για να κάνουμε δουλίτσα. Λοιπόν, το ξέρατε, λέει, ότι το καθρεφτάκι που έχετε εσείς τα κορίτσια στο αμάξι για να τσεκάρετε το make-up, άμα το κάνεις λίγο παραπάνω, βλέπεις και τα αυτοκίνητα που είναι πίσω. Ω, απίστευτο,
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Ρε παιδί μου, λέει, όταν δείχνει παραλία η τηλεόραση, δεν υπάρχει, λέει, κανένας χοντρός στην παραλία. Μα τους κάνουν, λέει, τους πνίγουν. Όντως, η αλήθεια.
1: Καθίστε λίγο στην άκρη.
0: Αυτοί από τα κανάλια πάνε εκεί πέρα που είναι όλες κούκλες για να φαίνονται ωραία
1: τα πλάντα.
0: Εν τω μεταξύ, λέει, το καλοκαίρι είναι ωραίο. Όταν έχεις λεφτά, άδεια, ελεύθερο χρόνο, διακοπές, ταξίδια και διάθεση. Εσείς γιατί χαίρεστε?
1: Εμείς χαιρόμαστε έτσι κι αλλιώς.
0: Βρήκα, λέει, φίλες στη Σαντορίνη, Ιούλιο, δίκλινο στην Καλντέρα, 580 ευρώ τη βραδιά. Το έκλεισα για 3 ώρες. Η μη διαμονή.
1: Εμείς.
0: Είναι 2 φίλοι στην παραλία και συζητάνε λίγο στον άλλο. Του λέει, δίπλα μας είναι 8 θέες, 8 κουκλάρες και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Του λέω, ας το πάνω μου. Σηκώνεται ο τύπος, πάει δίπλα. Λέει, κορίτσια, μπορείτε να πάτε να κάτσετε κάπου αλλού και το φίλος μαχώνεται.
1: Μας ενοχλεί.
0: Εν τω μεταξύ, για εσάς τα κορίτσια που τρώτε όλα στον ατμό, να ξέρετε ότι εγώ σάω να κάνω γυμνός. Πάντως, λέει, ρε φίλε, αυτοί που μπαίνουν στη θάλασσα και κάθονται με τα χέρια στη μέση και μας κοιτάνε το καλοκαίρι, ελεκτές είναι.
1: Θα μπορούσε. Περισσότεροι μπαίνουν έτσι.
0: Κάποιες φορές, λέει, νιώθω πως κοιμάμαι το μεσημέρι μόνο και μόνο για να σηκωθώ και να φάω κάτι σε γλυκό. Δεν είναι? Δεν ισχύει?
1: Ναι, ναι. Μετά το μεσημεριανό ύπνο. Ό,τι καλύτερο το γλυκό.
0: Όλες στην παραλία, λέει, φέτος με κρόκς. Μπορεί να έχουν χειρουργείο μετά. Μιλάει ένας τύπος με την Αλέξα. Λέει, hey Αλέξα, πού είναι ο πατέρας μου? Λέει, Αλέξα, ο πατέρας σου είναι σε μπαρ στη Βάρκιζα. Χα, Αλέξα, κάνεις λάθος, ο πατέρας μου είναι στην κουζίνα. Hey, ο άνδρας της μητέρας σου είναι στην κουζίνα. Ο πατέρας σου είναι στην Βάρκιζα. Και κλείνουμε το τελευταίο που το παθαίνουμε όλοι. Λέει, καλοκαιράκι, ανοίγεις, λέει, ρε παιδί μου, ένα νανοσεκόν το βράδυ την μπαλκονόπορτα και μπαίνουν μέσα 8 κουνούπια, 3 κατσαρίδες, 1 πεταλούδα και ο Γιάννης Χαρούλης με 12 μελή ορχήστρα. Όλοι μαζί. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά να στέλνετε κανένα ανεκδοτάκι, να κάνουμε δουλίτσα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού που θα είμαστε μαζί εδώ στον Love 97,5 και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
3: κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι Δευτέρα πρωί, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι επισήμως. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε πλέον στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην άνοδο του Συγκρού από την Καλλιθέα μέχρι το κέντρο θα δυσκολευτείτε. Επίσης, από ό,τι βλέπω, η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά και θα δυσκολευτείτε και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,85 λεπτά το κιλό.
4: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
13: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο Stroma Sleep & Life πάω και μόνος μου.
14: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
15: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
16: 80s, 90s,

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 8:41. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Τι σου θυμίζει, να γυρίσουμε πίσω, να δούμε, να ακούσουμε κάτι το οποίο έπαιζε στα 80s και στα 90s. Και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου, το έχουμε πει. Τέτοιο βραβείο δεν υπάρχει πουθενά. Παγκοσμίως δεν υπάρχει ραδιόφωνο, να ξέρετε, που να δίνει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Το θυμίζω αυτό. Και βέβαια και υπέροχο γεύμα από το Χρυστάρα αξίας 60 ευρώ για να πάρετε την παρέα σας και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά και να απολαύσετε υπέροχη ποιότητα. Κρέατα τα μοναδικά, να ξέρετε, και βέβαια τη μυστική συνταγή μαριναρίσματος που όλοι ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς βάζει μέσα ο Χρυστάρας.
1: Αλλά... Να μην ψάχνετε. Να πηγαίνετε στο Χρυστάρα να τον απολαμβάνετε.
0: Έτσι. Δεν πρόκειται να το αποκαλύψει. Μου τα είπε. Μου λέει, ξέχασε το, μου λέει. Δεν πρόκειται να το πω σε κανένα.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Να το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, για να δω το σημερινό απόσπασμα. Α, οκ. Okay.
1: Ωραίο.
0: Όχι.
1: Όχι, τέλειο.
0: Αλλά πάμε να το ακούσουμε.
1: Τέλειο,
0: καλή επιτυχία, παιδιά. Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8:40 στον Love 97,5.
3: Επαναστατικό μίξερ από τη... Ένα μίξερ διαφορετικό από τα άλλα. Κοιτάξτε, κόβει σε φέτες ή βγάζει χυμό από οποιαδήποτε λαχανικά ή φρούτα. Ξύνει καρότα, κρεμμύδια, τυρί, στο άψι σβήσε. Κόβει κιμά με μεγάλη ευκολία. Κόβει πατάτες έτοιμες για τηγάνισμα. Ζυμώνει σε χρόνο μηδέν. Επιτέλους, γρήγορο, όμορφο, ευχάριστο μαγείρεμα με το επαναστατικό μίξερ τη...
0: Ρε με ψάρωσε.
1: Τι εννοείς, ότι... τόσα πράγματα που κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σήμερα δηλαδή, αν μου το λέγανε πάλι μπορεί να το έπαιρνα.
1: Έλαντε.
0: Ναι, πολύ, πολύ ωραίο το είχαν κάνει.
1: Καταλάβατε.
0: Και πατατούλες για τη γάνισμα κατευθείαν.
1: Και τα πάντα. Κοιμάσου, λέει, τα πάντα. Κρεμμύδια, ό,τι θες κάνει.
0: 694-711-11. Το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Τι γράφουμε.
1: Όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σας, αν καταλάβατε από πού ήταν αυτό το απόσπασμα. Αν όχι, το ξανακούμε αμέσως τώρα.
3: Επαναστατικό μίξερ από τη... Ένα μίξερ διαφορετικό από τα άλλα. Κοιτάξτε, κόβει σε φέτες ή βγάζει χυμό από οποιαδήποτε λαχανικά ή φρούτα. Ξύνει καρότα, κρεμμύδια, τυρί, στο άψι σβήσε.
0: Έλα.
3: Κόβει κιμά με μεγάλη ευκολία. Κόβει πατάτες έτοιμες για τη γάνισμα. Ζυμώνει σε χρόνο μηδέν. Επιτέλους, γρήγορο, όμορφο, ευχάριστο μαγείρεμα με το επαναστατικό μίξερ τη...
0: Παιδιά, αυτό να σου πω τώρα. Πολύ εργαλείο, δεν
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ ωραίο πράγμα.
0: Πολύ εργαλείο.
1: Και ζυμώνει.
0: Ναι,
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα. Και κοιμά και πατάτες τηγανητές.
1: Όλο, όλο, όλο.
0: Μιλάμε τώρα, δουλίτσα έκανε.
1: 694-711-11. Ο αριθμός μας στο Viber, στέλνετε μήνυμα. Εάν καταλάβατε από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, γράψτε όνομα, τεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από τον Love 97,5. Yeah.

0: Έρχεται και μεγάλη συναυλία του Γιώργου Ελκαιού στο Βεάκιο. 27 του μηνός, ναι, είναι το η συναυλία. Ναι, το Σάββατο.
1: Το Σάββατο αυτό.
0: Το Σάββατο που μας έρχεται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 50. Σάββατο. Εντάξει, το επιβεβαιώσαμε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 52 πρώτα λεπτά. Παιδιά, λέω μερικοί. Έχουν άρρωστες σκέψεις. Άρρωστες σκέψεις και κάνουν τις άρρωστες σκέψεις τους πραγματικότητα και γίνεται και χαμός. Και γίνεται χαμός. Και ο λόγος γιατί? Γιατί έβλεπω μια εταιρεία η οποία λέγεται Linger Rat. Προσέξτε τώρα. Το Rat από το ποντίκι. Η οποία έχει κάνει viral ένα προϊόν. Τι έχει κάνει αυτή η εταιρεία? Αυτή η εταιρεία κατασκευάζει από το Linger. Καταλάβατε ότι έχει να κάνει με εσώρουχα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει κατασκευάσει, έχει φτιάξει κάποια εσώρουχα τα οποία τα ανέβασε πριν από λίγο καιρό στο διαδίκτυο. Στα οποία τι έχει? Γυναικείο εσώρουχο,
1: ναι.
0: Όπου στο μπροστινό μέρος του εσώρουχου,
1: ναι,
0: έχει ραμμένο έναν ταριχευμένο αρουραίο.
1: Έλα τώρα, μην με τρελαίνεις τώρα.
0: Και πας εσύ με την άλλη.
1: Αληθινό,
0: και ανοίγει
1: ταριχευμένο.
0: Κανονικό αρούρι.
1: Το έχει βάλει από
0: πάνω. Το έχει βάλει
1: εκεί
0: μπροστά. Ναι, δηλαδή και το φορά και μπροστά φαίνεται το αρούρι.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Και ότι θα πάει κάποιο εκεί να το αγοράσει τώρα αυτό.
0: Δεν κατάλαβε, έχει γίνει χαμό.
1: Χαμό έχει γίνει.
0: Τι να ξυψοκάνει. Το κάτω. Δηλαδή κάνει 137 δολάρια.
1: Επειδή έχει πάνω το pet.
0: Το pet, μπορεί. Το pet έχει κανένα pet τη προκοπή, έχει κανένα κατάκι να πει γατάκι μου. Εδώ πέρα μιλάμε για αρούρι ταριχευμένο.
1: Είναι γάλι μαύρο.
0: Και γίνεται χαμός.
1: Είναι και κακό αισθητικά δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει
1: πράγμα. Δεν έχει από πού να κρατηθείς δηλαδή. Να πεις ότι εντάξει, τουλάχιστον είναι έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Φαντάζεσαι τώρα να έχεις πάει εσύ να έχεις δει το αμόρε, να πεις εντάξει φίλε μου, αυτό είναι. Αυτό.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, να σου κάτσει ξέρω εγώ η απόλυτη βραδιά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να
1: ναι,
0: πας
1: και να δεις αυτό.
0: Να βγάλεις και να δεις το αρούρι.
1: Ναι, καταρχάς δεν θα το πιστέψεις ότι είναι αληθινό. Δεν θα πιστέψεις ότι είναι αληθινό.
0: Ναι, η πλάκα είναι ότι είναι αληθινό, είναι ταριχευμένα κιόλας.
1: Ναι, αλλά μπορεί να μην το πήρε παιδί μου η άλλη, θα το δεις εσύ.
0: Και τι θα της πεις, καλό το αρουράκι μου.
1: Ναι,
0: το ποντικάκι μου.
1: Όπω φανεί λούτρινο θέλω να σου πω. Και μετά, αφού γίνουν όλα αυτά, θα σου πει: ξέρεις, αληθινό ήταν αυτό το παιχνίδι. Να τρέχει και να μην φτάνει.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Και συγγνώμη τώρα, τα αγοράζουν. Θες να μου πεις εσύ.
0: Δεν κατάλαβε. Έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός. Αυτό έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, που η σχεδιάστρια πίσω από τον μπραντ είχε αυτή την έξυπνη ιδέα. Αν και κάποιοι λέει την αποκαλούσαν λίγο άρρωστη.
1: Γιατί άραγε.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν. Είχε αυτή την ιδέα να ράψει έναν, λέει, από του ταριχευμένου αρουραίου που είχε εκείνη πάνω σε ένα γυναικείο εσώρουχο. Δημοσίευσε λοιπόν το αποτέλεσμα στο Instagram και μετά έγινε από αυτό ο χαμός. Εκείνη το έβαλε. Μάλιστα πάρα πολλοί λέγανε ότι αυτό μήπως ήταν εμπορικό, ρε παιδί, μήπως ήταν μαρκετινίστικο τέτοιο.
1: Αλλά όχι, ήταν η αρουραία που είχε στο σπίτι της, φαντάζομαι. Και τους μάζεψε, τους παγίδεψε.
0: Αν είχε τόσους αρουραίους στο σπίτι, δεν πατάει κανείς στο σπίτι της, να ξέρεις. Λοιπόν, η συγκεκριμένη, με τη συγκεκριμένη εταιρεία, έφτιαξε λοιπόν αυτά τα μοναδικά κομμάτια από εσώρουχα, τα οποία στην αρχή λέγανε κάποιοι ότι δεν είχαν σχεδιαστεί για να φορεθούν.
1: Και για προφανούς λόγους.
0: Καλά, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Θα
0: βγάλεις τώρα και να δεις το αρούρι εκεί πέρα.
1: Μα και εσύ ίδια που θα το φοράς, λέτε. Δηλαδή,
0: έλαντε. Λοιπόν, παρόλα αυτά πρέπει να σας πω, εκτός ότι έγινε, εξαντλήθηκαν όσα είχαν βγει, πάρα πολλοί δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι να το κάνουν, λέει, και να φορέσουν τα συγκεκριμένα εζόρουχα. Και έχει γίνει χαμός τώρα και την παρακαλάνε να βρει αρούρια και να τα βάλει πάνω στα εσώρουχα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Δεν είμαστε με τα καλά.
0: Δηλαδή, άρρωστο.
1: Τι άλλο θα σκεφτούν?
0: Βάλε μου ένα γατάκι. Βάλε μου ένα.
1: Και πάλι τώρα το ζωντανό να το δεις εκεί.
0: Ο ζωντανό, ναι.
1: Εννοώ αληθινό, ρε παιδί μου, αυτή την έννοια.
0: Ναι, αυτό.
1: Ζωντανό δεν θα είναι.
0: Ο ζωντανό, άμα είναι. Άμα είναι και αληθινό το.
1: Άμα είναι ζωντανό και αληθινό, δεν έχει πρόβλημα. Το ταριχευμένο είναι που σε να τριχιάζει.
0: Μα τι σκούπι, δεν ήταν αρουραίο κανονικό ζωντανό και όχι ταριχευμένο.
1: Όχι, αρουραίο για το γατάκι, λέγαμε.
0: Ράψε πάνω κάτι ωραίο έτσι να κάνει και ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. Να είναι, ξέρω εγώ, ένα ποντικάκι
1: λούτρινο. Μην είχε ζωή πριν.
0: Λούτρινο μικρούλι και να κάνει πλάκα.
1: Αλλά μην είχε ζωή πριν.
0: Τώρα που βάζει το ταριχευμένο και πέρα του χαμών, να πάω εγώ και να συναντήσω του χαμών και να φύγω πετώντας. Και να πω, παιδιά, έβγαλε η άλλη. Έβγαλε η άλλη. Το αρούρι και φοβήθηκα και σηκώθηκα και έφυγα.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Το ότι όμως ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Που είναι και πρόθυμοι και στέλνουν μηνύματα και λένε εμείς τα φοράμε και έχει γίνει sold out το αρούρι.
1: Είναι και αντιαισθητικό, σου λέω και πάλι. Δεν είναι ωραίο.
0: Και είναι κανονικό με την ουρίτσα του και με τα αυτά
1: και ουρίτσα, χεράκια, ποδαράκια κανονικά.
0: Και σε διάφορα χρώματα. Έχει και σε αποχρώσει.
1: Ναι, εννοείται για να ταιριάζουν με το ύφο. έσπασμα του εσωρούχου.
0: Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δηλαδή, πραγματικά αυτό. Δηλαδή,
1: είναι πολύ κακό.
0: Είναι κάκιστο.
1: Είναι κάκιστο και αντιαισθητικό.
0: Δεν προκαλεί και... τίποτα. Δεν, κούκου δεν κάνει.
1: Εννοείται.
0: Κατάλαβε. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά το παίρνει κάποιο και κάποια και λέει, ή κάποιο και το κάνει δώρο στο αμόρε, ή κάποια και το παίρνει και λέει, α, θα έρθει ο μύθο μου το βράδυ. Και μισού του του μπουντίκι εδώ πέρα. Ποιο μπουντίκι. Μαρία, έπιασε μπουντίκια. Βάλε μια ράχνη τουλάχιστον. Να πιάσε ράχνη. Όχι και μπουντίκι.
1: Για είναι απέσιο. Είναι ό,τι χειρότερο έχετε δει. Για πρώτη φορά νομίζω δηλαδή ότι ξεπεράσαμε τον εαυτό μας πάλι ως ανθρώπινο.
0: Κορίτσια, μην το πάρετε. Κούκου δεν θα κάνει, να ξέρετε.
1: Ποτέ.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 22 του μηνός και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο του Συγκρού. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Με δυσκολία θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Και πυκνή ροή αυτή την ώρα θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βοριάδες. Η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και κεράσια. Βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 7 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και

0: εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το yachting, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρα, είναι 22 του μηνός. Παιδιά, έχει γίνει στην Αμερική στο Μουντιάλ. Στη Βοστόνη ειδικά που παίζει η Σκωτία.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έχουν εξαφανιστεί μπύρες. Έχει γίνει χαμός, έχουν πάθει πλάκα οι Αμερικανοί. Ξεμείνανε τα μαγαζιά στη Βοστόνη από μπύρες.
1: Δηλαδή, πήγανε οι Σκοτσέζοι.
0: Πήγανε οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι είναι σχεδόν 15.000 άτομα έχουν πάει και έχουν μείνει αυτές τις μέρες εκεί. Έχει εξαφανιστεί η μπύρα. Δεν έχει μείνει μπύρα. Τι να σου πω τώρα, ούτε να τη δεις, ούτε τα μπουκάλια. Τα έχουν πάρει όλα, έχουν εξαφανιστεί. Σου λέει γίνεται χαμός. Καταγράφουν στα μπαρ του εις Βοστόνης ρεκόρ κατανάλωσης και κάνουν λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο. Κασίγουρα στην Αμερική δεν πίνουν μπύρα.
1: Όχι τόσο.
0: Όχι,
1: Όσο και να πίνουν.
0: Πιο πολύ το σκάτσο εκεί πέρα.
1: Όσο και να πίνουν. Οι Σκοτσέζοι παίζουν περισσότεροι.
0: Οι Σκοτσέζοι παίζουν μεσημέρι βράδυ.
1: Αυτό. Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν το είχαν υπολογίσει ότι θα έρθουν εδώ οι Σκοτσέζοι 15.000 άτομα και θα γίνει χαμός και θα πίνουν μπύρα όλη μέρα και τελείωσε. Παιδί τα αποθέματα πάνε.
0: Είναι σου λέει τετραπλάσια η κατανάλωση από ό,τι το συνηθισμένο. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία τη Boston Beer, η κατανάλωση σε κεντρικά σημεία διασκέδαση εκτοξεύτηκε φτάνοντα ω και τετραπλάσια επίπεδα σε σχέση με μία τυπική περίοδο υψηλής ζήτησης στην Αμερική, όπως είναι η Τετάρτη Ιουλίου.
1: Α, τετραπλάσια από τέτοια μέρα.
0: Από μέρα εορταστική που γιορτάζουν σε όλη την Αμερική, μιλάμε. Και σου λέει ότι έχουν εξαφανιστεί όλα. Σε δημοφιλή μπαρ της περιοχής καταγράφηκαν πάνω, λέει, από 1.400 λίτρα μέσα σε λίγες ημέρες. Wow. Και δεκάδες βαρέλια άδειασαν, λέει, σε ρυθμό που φρυδίασε ακόμη και τους ιδιοκτήτες. Δεν το περιμέναν ούτε οι ιδιοκτήτες. Σου λέγανε εντάξει, θα δώσουμε μπύρα, επειδή πόση μπύρα να βάλουμε.
1: Υπολογίσουμε μια διπλάσια ποσότητα, τετριπλάσια. Τώρα τετραπλάσια
0: παιδιά,
1: και να στερέψουν και να τελειώσουν. Δηλαδή, ποιος να τους το έλεγε.
0: Μπύρα για μπύρα δεν έμεινε. Εδώ μεταξύ οι Σκοτσέζοι σηκώνονται και πριν από το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάσου τώρα να έχει ταξιδέψει. Τίποτα,
1: η μπύρα είναι σαν νερό για αυτού.
0: Ναι. Σου λέει πάμε να κατέβουμε να φάμε πρωινό με μπύρα. Κατάλαβε, δεν έχει κάτι άλλο εκεί πέρα. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Δήλωσαν οι εργαζόμενοι σε γνωστό μπαρ της πόλης, περιγράφοντας μια κατάσταση όπου τα αποθέματα εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα τώρα οι εταιρείες οι οποίες δίνουν μπύρες εκεί πέρα στην περιοχή, στην Βοστόνη, έχουν
1: λέει. Και δεν φτάνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, σου λέει κάνουν έκτακτες παραδόσεις βραδιάτικα για να καλυφθεί η ζήτηση.
1: Mm-hmm.
0: Προκειμένου λέει να αποφευθεί λέει, η πλήρης ξηρασία από μπύρα στα μπαρ της Βοστόνης.
1: Δεν έχουμε άνθρωπο αίμα. Πιείτε λίγο νερό.
0: Water. Άντε βρέα Αμερικανικά. Ουάτα! Να πείτε εσείς.
1: Οι
0: Σκοτσέζοι λένε. Είσαι Τσουλανδός. Λοιπόν, γενικότερα λέει οι οπαδοί δεν περιορίστηκαν λέει μόνο στα γήπεδα. Πολλοί λέει από τους οποίους φορούσαν μάλιστα και γκίλτ και πήραν εμπειρίες με τη φουστίτσα. Πήγανε. Τους είδανε, αλλά κανονικά πρέπει να παίζει η Ελλάδα και πρέπει να σκάσουμε εμείς με τους σολιάδες. Δηλαδή, κατάλαβε με τη φουστανέλα. Α πούμε, εγώ πήγανε.
1: Με το δικό μας το ούζο και μια χαρά θα
0: ήταν. Πήγανε εκείνοι με τα γκίλτ. Η αλήθεια είναι ωραίο το γκίλτ. Αλλά η φουστανέλα μετράει περισσότερο.
1: Εντάξει τώρα, πιο βαριά.
0: Είναι βαριά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Η φούστα του.
1: Τι να μα πει τώρα αυτό, δεν φοράει και παρκέ από κάτω, δεν μα νοιάζει κάτι.
0: Έτσι και γίνεται χαμός λέει τώρα και μαζεύονται όλες οι εταιρείες εκεί πέρα και ετοιμάζονται για έκτακτες νυχτερινές παραδόσεις για να προλάβουν την κατανάλωση η οποία έχει εκτοξευτεί σε σημείο που ούτε και ήδη περιμένανε ότι να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν έμεινε τίποτα. Τα ήπιαν όλα.
1: Στεγνώσανε.
0: Οι Σκοτσέζοι.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Μας έστειλε μία φίλη το πρωί μήνυμα που έλεγε ότι πήγε στο Αγκίστρι το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με ηλεκτρικό ποδήλατο που νοικιάσανε, κάνανε το γύρο του νησιού και το ευχαριστήθηκαν λέει, πάρα πολύ
1: και
0: πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
1: Είδα, ναι.
0: Και λέω εγώ τώρα, επειδή το συζητούσαμε και επειδή το Αγκίστρι, παραδείγματος χάρη, είναι ένας πολύ κοντινός προορισμός, πάρα πολύ, πολύ εύκολη πρόσβαση. Καλά, όμορφος, δεν το συζητώ, δηλαδή είναι καταπληκτικά. Λέω τη Ιουάννα, τι ταξίδι θα δώσουμε αυτή την εβδομάδα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, έχω εμπνευστεί από το Αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Λέω, να δώσουμε Αίγινα που είχαμε ξαναπάει.
1: Που είναι πολύ κοντινός προορισμός, που είναι φανταστικός προορισμός.
0: Λέω, τι ωραία ιδέα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, γιατί η αλήθεια είναι και το Κόρες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες στην Αίγινα είναι καταπληκτικά και πραγματικά θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και στη διαμονή σας, αλλά και η Αίγινα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι
0: και μάλιστα
1: και
0: οι Κόρες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά, σχεδόν 250 μέτρα από το κέντρο ουσιαστικά.
1: Mm-hmm. Της Αγίας Μαρίνας.
0: Της Αγίας Μαρίνας, για να μπορέσετε να κάνετε και τις βόλτες σας, να φάτε, να πιείτε και να περάσετε καταπληκτικά. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο ένα υπέροχο τριήμερο για την Αίγινα, που είναι ένας προορισμός πολύ ωραίος, γρήγορος. Μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο τριήμερο, να φύγεις την Παρασκευή από τη δουλειά, να πάρεις το καραβάκι,
1: βέβαια,
0: σε μια ωρίτσα να είσαι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και να γυρίσεις την Κυριακή το βράδυ και όπως λέγαμε και πριν, να φύγεις δύο μέρες και να νομίζεις ότι έχεις φύγει μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Και η Αίγινα εντωμεταξύ έχει και φανταστικές παραλίες, έχει και φανταστικό φαγητό, να ξέρετε, υπέροχο.
0: Και τόσο πολλά πράγματα να κάνεις.
1: Και οργανωμένες παραλίες, αν θέλετε, θα βρείτε πολλές. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες είναι μία από τις καλύτερες επιλογές που θα βρείτε στο νησί. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το τριήμερο αυτό που θα κληρώσουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, 26 του μηνός, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Γράφετε ονοματεπώνυμο και Αίγινα.
0: 694-700-1111, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα γράφετε για το ταξίδι μας που έχουμε αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες που βρίσκονται στην Αίγινα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο για να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Ιδανική τοποθεσία είναι. Μόλις 50 μέτρα μάλιστα από την κοντινότερη παραλία, προσφέροντας μια απρόσκοπτη πρόσβαση στο κύμα για να το απολαύσετε, να το ευχαριστηθείτε, να ηρεμήσει το κορμάκι και το μυαλό, να αλλάξει εικόνες, το
1: να
0: μάτι.
1: Να ξεφύγουμε.
0: Και να ξεφύγεις και να σταθείς εντελώς διαφορετικά και να το απολαύσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. 694-700-1111, ονοματεπώνυμο και Αίγινα γράφετε και σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς.
0: Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5, καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, ενώ εσάς το μυαλό σας φαντάζομαι ταξιδεύει ήδη στην Αίγινα και λες,
1: καλά κάνει.
0: Λες πω να είμαι εγώ τυχερός την Παρασκευή, τυχερή την Παρασκευή και να κάνω αυτό το υπέροχο ταξίδι. Λοιπόν, να σας πω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε και σταδιο ρεύματα κίνηση αυτή την ώρα. Καλύτερα είναι και τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών. Έχει κίνηση από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, αλλά σαφώς λιγότερη από ό,τι ήταν πριν από μισή ώρα. Κατά τα άλλα, η Κατεχάκη είναι πάρα πολύ καλά από Ηλιούπολη προς Καρέα. Η Κηφισίας με λίγη αυξημένη κίνηση μέχρι το ύψος του Καλανδρίου στην άνοδο. Και η Παραλιακή πολύ καλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό. Disco.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
11: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
12: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, το τυχερό τηλέφωνο που είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, παιδιά. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Μιλάμε για 40.000 ευρώ σχεδόν φέτος θα φτάσουμε, εντάξει. Να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα, σε έναν υπέροχο προορισμό, σε ένα υπέροχο κατάλημα, στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα. Να ξέρετε ότι η τοποθεσία του Κόρες στην Αγία Μαρίνα συνδυάζει την ηρεμία της φύσης και τη ζωντάνια του αρχαίου Αίγειο πελαγητικού. Τι, ποιο?
2: Η Μαρία
1: με ακούσατε. Η Μαρία. Η Μαρία. Λοιπόν, θα το σηκώσει. Θα μας πει Love 97,5 καλημέρα και να μπει στην κλίμακα.

0: παιδιά, χαμός έγινε. Χαμός έγινε. Μην πάρουμε τυχερό τηλέφωνο εμείς. Μην πάρουμε τυχερό τηλέφωνο. Έλα,
1: τυχερό τηλέφωνο.
2: Έλα, η Μαρία.
0: Η Μαρία, ναι, να δούμε. Έλα, το σηκώσουμε, Μαρία.
2: Εντάξει, δεν ξέρω και πριν το σηκώσω.
0: Έλατε, δεν το ακούσαμε. Κλείσαν όλα. Για να δούμε. Τώρα δεν έχουμε πάρει και δεύτερη φορά και να μην το σηκώσει.
2: Σημαίνει ότι δεν το σηκώσει ούτε την πρώτη.
0: Ναι.
2: Προφανώς. Άλλη μια φορά και γεια. Γεια σας.
0: Έλα, φύγαμε. Πάμε σε άλλο τηλέφωνο. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ πριν που μας κοπήκανε τα πάντα και δεν
2: μπορέσατε.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούσατε. Ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Κάνουμε ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται στην Αίγινα. Όπως σας έλεγα, λοιπόν, είναι σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα. Η τοποθεσία εκεί πέρα στην Αγία Μαρίνα, όπως καταλαβαίνετε, συνδυάζει την ηρεμία της φύσης και τη ζωντάνια του Αιγαιοπελαγίτικου. Το Αιγαιοπελαγίτικο που είπα, αρχαιοπελαγίτικο.
2: Είναι και ο ναός Εφέας εκεί.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Και ο Αλέξης.
2: Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Γιώργος, είμαι από το τέτοιο, από το Λάδι Express για το Λάδι.
3: Α, και εγώ είμαι ο Μπλάτοβης.
0: Ο Μπλάτοβης. Έλα, μωρή, μάλα.
2: Παιδιά, ο Ζέλικο.
0: Ζέλικο.
3: Δεν με το φέρω.
0: Έλα, πες το επίσημα για να το κάνουμε, να σε βάλουμε στην κλήρωση.
3: 97,5.
2: Καλώς το Ζέλικο.
0: Καλημέρα.
2: Πώς και πώς σε περιμέναμε.
0: Ζέλικο. Δεν μου λες τι κάνεις, πώς σε πετυχαίνουμε.
3: Τώρα είμαι κερασίδι.
0: Είσαι κερασίδι.
2: Α, τελωνίο,
0: μάλιστα.
2: Okay.
0: Για δουλειά είσαι, φαντάζομαι.
3: Οδηγός.
0: Είσαι στη δουλειά σου.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Οδηγός,
0: πάρα
2: ωραία.
0: Πολύ ωραία.
3: Οδηγός,
0: δεν
3: ναι,
0: μου λες, έχεις πάει ή έγινα.
3: Έχω πάει, αλλά δεν έχω μείνει.
0: Α, έχεις πάει. Μονοήμερο δηλαδή. Πήγαινε, έλα.
3: Ναι, και με τη δουλειά κάποιες φορές.
0: Α, okay. Μάλιστα. Τώρα φαντάσου τώρα, Αλέξη, να κερδίσεις τώρα και να είσαι ο νικητής την Παρασκευή,
3: Να πάω να μείνω να ερεμήσω λίγο.
2: Έτσι, να ξεφύγεις.
3: Να φύγω από την ζούγκλα, δηλαδή.
0: Από τη ζούγκλα, έτσι. Ένα τριημεράκι νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Αλέξη, μας έκανες και ποδαρικό στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Είσαι ο πρώτος που μπαίνει στην κλήρωση. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Παντρεμένος ή ελεύθερος, Αλέξη?
3: Παντρεμένος.
0: Παντρεμένος. Και παιδάκια?
3: Ναι, ένα γιο.
0: Α, ένα γιο.
2: Να τον χαίρεσαι.
3: Ναι, και δεύτερη φορά παντρεμένος.
0: Δεύτερη φορά παντρεμένος. Ο γιος από πού είναι, από την πρώτη ή από τη δεύτερη?
3: Από την πρώτη.
0: Από την πρώτη, λογιό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία την Παρασκευή στην κλήρωση. Μακάρι να είσαι ο τυχερός και να κάνεις, γιατί καταλαβαίνω ότι το έχεις πάρα πολύ ανάγκη, γιατί οδηγός κιόλας και στην Αθήνα. Μιλάμε, παιδιά, για ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία. Μιλάμε για ταλαιπωρία.
2: Καλή επιτυχία, Αλέξη, στην κλήρωση.
3: Ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
3: Κάθε μέρα, καλημέρα.
0: Να καλή... σε καλά, Αλέξη, να σε καλά, καλημέρα, yeah. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Αλέξης είναι ο πρώτος. Και να σου πω κάτι. Κάθε φορά που βγαίνει κάποιος και μιλάμε έτσι για ταξίδια, καταλαβαίνω πόσο ανάγκη τα έχετε.
2: Όλοι μας, πολύ.
0: Και τα έχουμε, όλοι.
2: Όλοι
0: δεν
2: μας,
0: το συζητώ. Δηλαδή, γιατί τα ταξίδια πλέον νομίζω ότι για εμάς τους 80s, 90s είναι το απόλυτο δώρο. Το απόλυτο δώρο, πραγματικά. Πάμε λοιπόν για αυτό το τριήμερο. Θυμίζω την Παρασκευή η κλήρωση στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες που βρίσκονται στην Αγία Μαρίνα στην Αίγινα. Πάρε το κινητό σου αμέσως τώρα και στείλε μηνυματάκι μέσω Viber στο 694-711-11.
2: 694-711-11, ο αριθμός στο Viber. Εκεί θα στείλεις μήνυμα γράφοντας στο μήνυμά σου ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα και τυχερό τηλέφωνο. Ξαναπαίζουμε αυτή την ώρα περίπου αύριο το πρωί.

0: Και μετά την Αίγινα, θα πάμε άλλο ταξίδι. Θα πάμε στην Κρήτη, παιδιά. Πω στην Κρήτη. Και η Κρήτη, τι ωραία και η Κρήτη. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για διακοπές. Διακοπές κανονικές. Γιατί διακοπές κανονικές. Μιλάμε για τα εισιτήριά σας. Και θα φροντίσετε να μείνετε αρκετές μέρες και να κάνετε και τις διακοπές σας καλοκαιρινές. Διότι εμείς έχουμε να σας δώσουμε εισιτήρια με την ANEC Lines, η οποία σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση αλλά και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό. Πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο anek.gr. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, τηλεφωνείτε στο 210-89-19-800. Επίσης, μιλάτε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή κατεβάζετε ακόμη πιο εύκολα το νέο application C-More. Το C γράφεται όπως η θάλασσα, για να κάνετε και τις δικές σας κρατήσεις. Και εμείς, λοιπόν, σε συνεργασία με την ANEC Lines, σας δίνουμε εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με το αυτοκίνητό σας, για να πάτε στην Κρήτη και να γυρίσετε.
0: Πήγαινε έλα. Ωραίο το πακέτο. Γιατί έχει και την καμπίνα για να πας.
1: Δίκλινη
0: καμπίνα. Είναι και το αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα. Οπότε είναι όλα τακτοποιημένα. Ναι. Το μόνο που μένει είναι να βρεις που θέλεις να πας, σε ποιο προορισμό θες να πας στην Κρήτη και να περάσεις πραγματικά καταπληκτικά. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας και στείλτε μηνυματάκι. Θυμίζω ότι η κλήρωση αυτή θα γίνει λίγο μετά το τέλος εκπομπής. Δηλαδή σε λίγα λεπτά από τώρα θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Επαναλαμβάνω, ταξίδι. Μάλλον τα εισιτήρια για δύο άτομα σε καμπίνα εσωτερική με γιοταχή και επιστροφή. Πήγαινε έλα στην Κρήτη για να ταξιδέψετε με την ANEC Lines, που θα περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία της φιλοξενίας. Σαν το σπίτι σας ακριβώς θα είναι. Θα ταξιδέψετε και θα επιστρέψετε. Θα βρείτε που θα πάτε στην Κρήτη, η οποία η Κρήτη είναι για να κάθεσαι. Να κάθεσαι μέρες, να το ευχαριστήσετε.
1: Η Κρήτη και τα συνδυάζει όλα.
0: Ω, καλά τώρα.
1: Λοιπόν, μηνύματα στο Viber για να διεκδικήσετε αυτό το πακέτο με τα εισιτήρια από την ANEC Lines. 694-711-11 στο Viber τα μηνύματα. Σας γράφετε ονοματεπώνυμο και Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Λίγο μετά το τέλος εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση.
0: Στέλνετε το μηνυματάκι σε κανένα 20 λεπτό από τώρα. Δηλαδή θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα ταξιδέψει δύο άτομα στην Κρήτη. Πήγαινε έλα, καμπίνα, εισιτήρια
1: και αυτοκίνητο.
0: Και αυτοκίνητο.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Love 97,5, πρωινό Δευτέρας, 22 του μηνός, μεγάλη μέρα σήμερα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
1: Τι εννοεί.
0: Ναι. Μεγάλο ευχαριστώ να πω σε όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας με τις ευχές σας.
1: Μπράβο σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Από νωρίς το πρωί.
1: Πολλά μηνύματα.
0: Πάρα πολλά
1: μηνύματα μπορείτε να συνεχίσετε καθόλου.
0: Θα απαντήσω σε όλους έναν-έναν.
1: Έναν-έναν ξεχωριστά.
0: Τρεις μέρες θέλω. Να κάτσω εδώ πέρα να απαντάω στα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τις ευχές σας. Και να μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη. Και πάμε στο τραγούδι της ημέρας, στο τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Ποιο είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα, Ιουάννα?
1: Σήμερα είναι του Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Ναι.
1: Είσαι σαν κουνέλι.
0: Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα
1: είσαι
0: να κερδίσετε.
1: Σαν κουνέλι.
0: Είσαι σαν κουνέλι.
1: Και το λέει ο Μιχάλης καλύτερα από εμάς.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Και βέβαια εννοείται ότι θα κερδίσετε υπέροχα δώρα και σήμερα από την εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά, γιατί το τραγούδι της ημέρας παίζει στάνταρ κάθε μέρα. Δηλαδή αυτό που ανακοινώνουμε κάποια στιγμή από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα παίζει κανονικότατα και εσείς μόλις το ακούσετε στέλνετε μήνυμα μέσω Viber.
1: 694-711-11. Μόλις παίξει το τραγούδι, στέλνετε μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού της ημέρας.
0: Έτσι, το στέλνετε και μπαίνετε στην κλήρωση. Αν είναι ένας αυτός που θα το στέλνει το μήνυμα, θα κερδίσει απευθείας το δώρο. Αν είναι παραπάνω, έχουμε κλήρωση καθημερινά για υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά, Ελαιών 54 στο Ήλιον και στο www.epavlakaronis.gr για οτιδήποτε θέλετε για το σπίτι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμείς έχουμε να σας δώσουμε καταπληκτικά δώρα.
1: Και σήμερα.
0: Τηλεοράσεις, σκούπε στίκ, μίξερ, μπλέντερ, ό,τι έχει να κάνει με την κουζίνα, με το σπίτι κτλ. Θα κερδίζετε από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς εδώ στον Love 97,5. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Φιλιά.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει...
5: Έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βάρδη. Στην παρέα σας είναι Δευτέρα, αλλά δεν θα της δώσουμε αυτό το κλασικό γκρι κοστούμι. Θα την ντύσουμε με ανοιχτό πουκάμισο σήμερα. Καλοκαιρινή διάθεση και ένα σχέδιο που θα λέει θα τα καταφέρω και θα περάσω και καλά. Και θα ακούσω τα πιο αγαπημένα τραγούδια στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύβοι Σβάρδη. Στην παρέα σας σήμερα, ανάμεσα στον πρώτο καφέ, στην κίνηση, στα μικρά τα πρέπει της ημέρας, υπάρχει και ένα μικρό παράθυρο για χαμόγελο. Υπάρχει και μια μεγάλη ευκαιρία να κερδίσεις εισιτήρια από τον αγαπημένο σου σταθμό για Κρήτη. Δύο άτομα λοιπόν σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή για Κρήτη από την Anek Line σήμερα για εσάς. Φυσικά στείλτε το μήνυμά σας στο 694-711-11 και ταξιδέψτε με την Anek Lines για Κρήτη, που σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει για Ηράκλειο με εφόδιο τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και φυσικά την άνεση των πλοίων της. Λοιπόν, στην Anek Lines φυσικά θα μπορέσεις να ταξιδέψεις με τους φίλους σου και σε δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλος στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφος στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο anek.gr και στο 210-89-19-800. Και στείλε τώρα στο 694-711-11 όνομα, τεπώνυμο, τη λέξη Κρήτη και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5, καλημέρα και η καλύτερη μουσική της Αθήνας είναι στην παρέα μας. Η Δευτέρα όμως δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζουμε πολύ, ότι είναι μια μεγάλη πόρτα που μας πάει σε κάτι καινούριο. Καταρχάς είναι η πόρτα που κλείνει το Σαββατοκύριακο. Είναι η πόρτα που ανοίγει μια καινούρια εβδομάδα και μας δείχνει όλο το τοπίο που έχουμε μπροστά μας για να ανακαλύψουμε τις νέες ιδέες, να κάνουμε τις νέες συναντήσεις, να βρούμε τις μικρές εκπλήξεις που δεν έχουν γραφτεί ακόμη. Αυτή είναι η Δευτέρα, συντροφιά με Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millennials επιτυχίες και σήμερα πάμε με την ενέργεια των ανθρώπων που ξέρουν να δουλεύουν αλλά ξέρουν και να ζουν. Τι νόημα έχει να κυνηγάς τέλος πάντων στόχους αν δεν απολαμβάνεις τη διαδρομή. Βέβαια καμιά φορά ο δρόμος προς το όνειρο θέλει λίγη θάλασσα στο φόντο, αλλά υποθέτω ότι κάνατε τη βόλτα σας από εκεί το Σαββατοκύριακο. Και σου θυμίζω, στα τραγούδια που ακούς έχεις και εσύ γνώμη. Απάντησε σε 2-3 λεπτά στην online έρευνά μας και η γνώμη σου μας μετράει. Έχεις γι' αυτό και τη δυνατότητα να διαλέξεις αγαπημένα τραγούδια για τον σταθμό σου και να κερδίσεις δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums, επιτυχίες αυτό το καλοκαίρι. Δείτε το και σαν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα από ένα φίλο. Ένα μήνυμα από ένα αγαπημένο που θα σου συμβουλεύσει να δώσεις περισσότερη σημασία στη δουλειά. Ένα μήνυμα για να σε κεράσουν ένα παγωτό χωρίς πρόγραμμα. Και ένα μήνυμα για να σου αφιερώσουν ένα τραγούδι που παίζει στο ραδιόφωνο και νιώθεις έτσι ότι η πόλη έχει γίνει λίγο πιο καλή μαζί μας. Συντροφιά με Love 97.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποίηση από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό

0: Ακρόπολη, η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λάβε 97,5 επιβισβάρδες. Στην παρέα σας μεγάλες καλημέρες λοιπόν σε όσους τρέχουν σήμερα, σε όσους χτίζουν, σε όσους κάνουν restart, σε όσους τέλος πάντων μπορεί να κάθεστε απλά ήσυχοι ήσυχοι στη γωνίτσα σας, γιατί το έχουμε πει ότι η ζωή δεν μας θέλει τέλειους. Θέλει να είμαστε παρόντες, θέλει να είμαστε αληθινοί με τα λάθη μας, με τα όνειρά μας, με το θάρρος να συνεχίζουμε, να λέμε συγγνώμη, να μην περιμένουμε και την τέλεια στιγμή και να καμιά φορά η τέλεια στιγμή μπορεί να φοράει αθλητικά και να κρατάει ένα καφέ στο χέρι ανάμεσα σε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Πολλά μπορούν να συμβούν σε αυτές τις συνθήκες, γι' αυτό σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι και άκου δυνατά, Love 97.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτή η εβδομάδα μπορεί να έχει πάρα πολλές δουλειές και τρέξιμο, μπορεί να έχει και μουσική όμως και φίλους και βόλτες και ένα σχέδιο για ένα ακόμη ταξιδάκι το Σαββατοκύριακο και ένα σχέδιο για προληπτικές εξετάσεις. Ναι, ναι, γιατί να μην το βάλω και αυτό στην εξίσωση, βέβαια. Όλα γίνονται. Ένα σχέδιο για να βοηθήσεις κάποιους άλλους που θα σε χρειαστούν αυτή την εβδομάδα. Και γενικώς κάνουμε σχέδια όπως όταν ήμασταν παιδιά. Και ακούμε Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύβοις Βάρδης. Παρέσε σήμερα θυμόμαστε ότι ο κόσμος αλλάζει από τους ανθρώπους που κρατούν μέσα τους και λίγη καλοσύνη. Και λίγη καλοσύνη και ένα χαμόγελο, βέβαια, παιδιά, που είναι η πιο, σου λέει, η πιο κοντινή απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους. Ναι, σας το έλεγα πιο παλιά αυτό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τώρα το ξαναθυμήθηκα. Ας χαμογελάσουμε λοιπόν, μικραίνει τις αποστάσεις και θυμίσου ότι έχεις τη δυνατότητα να χαμογελάσεις περισσότερο σήμερα. Γιατί η Ιωάννα και ο Δημήτρης κάθε πρωί σου δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Μόλις εσύ το εντοπίσεις στο πρόγραμμα του Λάβα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και στείλεις μήνυμα στο 694-711-11 με το όνομα, τεπώνυμό σου και το τραγούδι, έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις δώρα από την πολύ αγαπημένη μας εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά και τον Λάβε 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 έμπιβης βάρδης στη συντροφιά σας και σήμερα μπορεί να έχουμε έτσι τόσα πάρα πολλά στο μυαλό μας που να περιμένουμε την τέλεια στιγμή και για να χαρούμε και να λες δεν την έχω τώρα, δεν την έχω τώρα. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι όπως λέγαμε χάνουμε τις στιγμές μας, χάνουμε τις στιγμές μας και όλο πάμε τα σχέδια λίγο πιο κάτω και λίγο πιο κάτω και θα το ένα τότε και θα το άλλο τότε. Τώρα για να λες τόσα πολλά θα είμαι μεγάλος ψεύτης είσαι ή χαρισματικός ηγέτης ή τέλος πάντων αποκλείεται, διότι όπως ξέρετε η ιστορία μετά κάπως λίγο έτσι πάντα όταν έχει ζήσει κάτι σε κάνει καχύποπτο για τα υπόλοιπα. Οπότε αφήστε τα θα και πάμε στα να. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της ημέρας και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας σε όσο αυτήν την ώρα. Μην νομίζετε ότι η Δευτέρα είναι εύκολη και για μένα, και εγώ καμιά φορά έτσι έχω και αυτό. Ό,τι και εσύ δηλαδή. Δευτέρα. Πω. Παρόλα αυτά είναι Δευτέρα, αλλά έχουμε ήλιο. Έχουμε όνειρα. Έχουμε και ιστορίες. Καλά, ιστορίες κι αν έχουμε. Μπορούμε να γράψουμε βιβλία. Βάλτε και μουσική. Φτιάξτε και ένα ρόφημα που σας αρέσει και μπαίνουμε στη μέρα σαν να μας περιμένει πραγματικά η πιο όμορφη περιπέτεια στη γωνία. Και θυμίσου ότι σε λίγη ώρα πρέπει κάτι καλό να φας, νεράκι να πίνεις, και έρχεται και η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες. Και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε ας. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση.

0: Παλέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Indie Love με το τελευταίο της χορό. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω να είμαστε καλά, να περάσαμε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό και η Δευτέρα σε εξέλιξη που λέτε. Καλή δύναμη για την εβδομάδα που έχει ξεκινήσει. Πόσο αλλιώς, με έρωτα σταθμό φυσικά, μουσικάρες από 80s, 90s, zeros. Και η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Προκαλείς, σου το λέω, προκαλείς.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ξαναδούμε τώρα τα άστρα. Τα ζώδια. Τα άστρα και τα ζώδια δεν μας φέρνουν εμπόδια, όχι που λέει το τραγούδι. Η είσοδος του ήλιου στον καρκίνο χθες, που ξεκίνησε και επίσημα το καλοκαιράκι, φέρνει ένα κύμα αισιοδοξίας, συναισθηματικής ανανέωσης, κυρίως για τρία ζώδια, καρκίνους, διδύμους και σκορπιούς. Να είμαστε λοιπόν πάλι. Καρκίνη είναι η εποχή σας. Νιώθετε την αλλαγή μέσα σας, αισιοδοξείτε και επιστρέφετε στο πραγματικό σας εαυτό. Μακριά από τοξικότητες των άλλων, ακολουθείτε ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους και πολύ καλά κάνετε. Δίδυμοι, πάντα ήσασταν αυτό που λέμε αιώνια αισιόδοξοι, τώρα εστιάζετε ακόμη πιο πολύ στα θετικά που υπάρχουν γύρω σας και αυτό θα το προστατέψετε ο κόσμος να χαλάσει. Τέλος, σκορπιουδάκια μου, επανασυνδέστε με τον πραγματικό σας εαυτό. Η ελπίδα σας έρχεται από τους δεσμούς που έχετε χτίσει με φίλους και οικογένεια, άρα μένετε με τους αγαπημένους σας και γεμίζετε έμπνευση, χαρά και αισιοδοξία. Ωραία πράγματα. Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ο Love 97,5 τι παρουσιάζει, τι, το τραγούδι της ημέρας φυσικά. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα μας αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε, έτσι. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι και μόλις τα ακούσετε στον αέρα του Love 97,5 στείλτε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κερδίστε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές, τα πάντα όλα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
3: Πες μου αν τις λιτές με θυμάσαι.
2: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Love 97,5 στη χώρα μας και πάλι. Kurt Russell και Goldie Hawn στη Σκιάθο έχουν γίνει πια μόνιμοι κάτοικοι σχεδόν. Κάθε χρόνο έρχονται και χαιρόμαστε γι' αυτό. Έφτασαν λοιπόν και τώρα με ιδιωτικό αεροσκάφος και ξεφόρτωσαν, λέει, δεκάδες βαλίτσες. Θα ξεχειμωνιάσουν όπως φαίνεται. Ήρθαν από Νίκαια Γαλλίας με μία στάση που κάνανε στο Πριγκιπάτο του Μονακό, που παρευρέθησαν σε κάποιες εκδηλώσεις στα πλαίσια των πολυήμερων διακοπών τους. Τι ωραία ζηλεύω, θέλω κι εγώ τέτοια. Σε χώρες της Ευρώπης και κατέληξαν στην πατρίδα μας. Θέλω. Κι εγώ να έχω τελικό προορισμό τη χώρα μας, αλλά να κάνω και τη γύρα μου. Γι' αυτού είναι η ζωή. Έχουν και πολυτελή κατοικία στη Σκιάθο. Ναι, γι' αυτό έρχονται συνέχεια. Τι, δεν θα χτίζανε? Μάλιστα, ο Kurt Russell έχει πει πως είναι το ιδανικό καταφύγιο για αποφόρτιση. Κατάλαβες. Εμείς μόνοι μας τη φόρτιση, φορτισμένοι. Ελαστιεύομαι. Ο καθένας όπως μπορεί, με τα λίγα ή τα πολλά. Τα καταφέρνουμε και παίρνουμε τις ανάσες μας και αποφορτιζόμαστε κι εμείς και περνάμε όμορφα. Όσο μπορούμε, παιδιά, όσο έχουμε τη θέληση αυτή, ναι, γιατί όχι. Καλό καλοκαίρι και επίσημα που ξεκίνησε. Love 97.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Ξεκίνησαν τα μελτεμάκια που μας δρόσησαν το Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο μας ταλαιπώρησαν ακτοπλοϊκώς όσο ταξιδέψαμε σε κάποιο νησάκι. Εντάξει, δεν καταλάβουμε. Είναι δυνατά τα πλοία μας, αλλά όσο να είναι, όταν κατέβει κατίνο, άστα. Έρχεται λοιπόν αυτή η εβδομάδα που θα θυμίζει πιο πολύ καλοκαίρι. Στα όρια του καύσωνα, να στο πω και αυτό. Θα αγγίξει, λέει ο υδράργυρος, και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Δεν είμαι προετοιμασμένη ακόμη για τέτοια. Κι όμως η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας θα είναι η Πέμπτη. Το λέω για να λάβετε τα μέτρα σας. Τότε θα έχουμε το 38, που ελπίζω να μην μείνει για πολύ. Να δροσίσει μετά προς το τέλος της η εβδομάδα. Έλα, είναι Ιούνις ακόμα. Love 97,5.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Love 97,5 Can't Get You Out of My Head. Και αυτό είναι έρωτας. Kylie Minogue. Καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά, Ζήνων, Ζήνα, Ευσέβη, Ευσεβία, Σέβη. Να σας χαιρόμαστε. Μην το ξεχάσω. Αν θέλετε και θέλετε να βοηθήσετε στο να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο, αφιέρωστε λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber. Love 97,5 Athens, από το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fun. Να τα λέμε και αυτά. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 2. Και όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σα γα. Πάω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Γι' αυτό εντάξει, δεν περιμέναμε έρευνες να μας το πούν. Ωστόσο, έχω μία στα χέρια μου που το πιστοποιεί. Αρκούν, λέει, 20 λεπτά κοντά στο νερό για να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν τη διάθεση. Θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, διαλέξτε μεταξύ μας. Σαν το πλαφ εκεί που σκάει το κύμα στην αμμουδιά, δεν υπάρχει γιατρικό. Αρκεί να μην έχει λαγοκέφαλους. Να, τι είναι και αυτό φέτος. Θα τους επικηρύξουν, λέει. Σα western, wanted. Κλείνει παρένθεση πίσω στην έρευνα. Αρκούν λοιπόν 20 με 30 λεπτά για μια αποτελεσματική επανεκκίνηση για σώμα και πνεύμα. Ιατρικοί λόγοι, όταν λέω πως πρέπει να συνταγογραφούνται και να χορηγούνται οι διακοπές, το έχω προχωρήσει πολύ. Love 97,5.

Love 97,5, το νησί που όλοι αγαπάμε. Σχεδόν έχουμε ερωτευτεί. Με το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα και φοβερούς δώματο κεφτέδες. Πραγματικά όμως. Φύγαμε για Σαντορίνη με Blue Star Ferry. Εισιτήρια για δύο άτομα λοιπόν με επιστροφή. Στείλτε μήνυμα στο Viber, διεκδικήστε τα στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σαντορίνη. Το ταξίδι προσφέρει η Blue Star Ferries κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε κράτηση εύκολα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Καλή επιτυχία!

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Λαβ 97,5.

Αν είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης πα χαλαρώνεις, είμαστε και εμείς το ίδιο. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems στο e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, wooden sticks και προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 και μείνετε στον έρωτα σταθμό. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα τα φιλιά μου, την αγάπη μου και ευχές για μια πολύ καλή εβδομάδα. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας, φιλάκια πολλά.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Ξεκινά τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Kiss.
1: Λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 με ένα φίλι σας υποδεχθήκαμε σημερινή εκπομπή, ένα ξέχαστο Kiss από τον Prince για να σας υποδεχθούμε στο ξεκίνημα μιας ακόμα εκπομπής, στο ξεκίνημα μιας ακόμα νέας εβδομάδας που ευχόμαστε να είναι πάρα πάρα πολύ ωραία για όλες και όλους. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας όπως ήταν ο Ιδωνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Αγαπημένα κομμάτια έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, όπως είναι μία βόλτα στα Zeros. Όταν η Tamta ξεκινούσε την καριέρα της με ένα τεράστιο hit, το τραγούδι Φτές, που ήταν η ελληνική εκδοχή από το Faraway της Γκαλά, θα προηγηθεί η Britney Spears να μας θυμίσει ένα από τα πολλά δυναμικά χορευτικά της τραγούδια, ίσως ένα από τα πιο προχώ, το κομμάτι Toxic. Και ευθύς αμέσως, μιας και μπήκαμε πλέον για τα καλά μετά την 21η Ιουνίου επίσημα σε καλοκαιρινό mood και ημερομηνιακά, νομίζω ότι η Latin Atmosphere μυρίζει πάντα καλοκαίρι για όλους. Latin Atmosphere λοιπόν, και να γράψεις λάθος ευθύς αμέσως, από την Ατάσα Θεοδωρίδου. Είναι τα κομμάτια που έρχονται για το σημερινό καλωσόρισμα, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλή εβδομάδα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

υπέροχη μουσική συνάντηση της Barbara Streisand με τον Don Johnson, που έτσι κι αλλιώς είχαν τις συναντήσεις τους τότε, στα τέλη των 80's, μιας και ήταν και ζευγάρι. Υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσαν μαζί τότε από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφορούσε η Barbara Streisand, το ατμοσφαιρικό Till I Loved You, που μόλις ακούσαμε εδώ στο Love και τους 97,5. Εδώ που σας θυμίζω ότι αξίζει να αφιερώσετε μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, στη διεύθυνση love97.5athens από κινητό, tablet ή PC. Ακούτε αποσπάσματα των τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Όλα αυτά μέσω της έρευνας του Love 97,5, όπου συνεχίζουμε μουσικά, αφού σας θυμίσω βέβαια ότι επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους, είτε στο Viber του Love που μόλις προανέφερα μπορείτε να στείλετε μηνύματα, είτε μέσω του site μας loveradio.gr για μηνύματα αλλά και για ακρόαση μέσω διαδικτύου, για ακρόαση της εκπομπής και αγαπημένων κομματιών όπως αυτό που έρχεται ευθύς αμέσως.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, ελάτε τώρα για ό,τι καλύτερο. Είναι ώρα να μυρίσει θάλασσα, να ανεβούμε σε καράβι, η καλύτερη μας. Δηλαδή, νοητά και μόνο, ανεβαίνει η διάθεση μόνο που το σκέφτεσαι. Γιατί είναι ώρα ταξιδιού και ώρα ταξιδιού προσφορά από την Blue Star Ferries. Μία είναι η σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές, η Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες, 20% έκπτωση στη Special Οικονομική και για τα μέλη Sea Smiles έως 30% έκπτωση στα Γιοταχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι σούπερ προσφορές από την Blue Star Ferries. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app, το Sea More, Sea όπως θάλασσα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ευθύς αμέσως. Blue Star Ferries λοιπόν, κυριολεκτικά η σταθερά στο ταξίδι, και ένας σούπερ διαγωνισμός που έρχεται προσφορά από την Blue Star Ferries με μεγάλο δώρο. Ποιος δεν θέλει να πάει στη Σαντορίνη? Κανένας. Όλοι θέλουν να πάνε στη Σαντορίνη. Σας έχουμε λοιπόν υπέροχο δώρο, εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή για τη Σαντορίνη με Blue Star Ferries, τα οποία μπορείτε να διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love στο 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό. Σαντορίνη, αποστολή επαναλαμβάνω στο 694-711-11 το Viber του Love, για να βάλετε υποψιότητα να κερδίσετε δύο εισιτήρια, δηλαδή εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με Blue Star Ferries για τη Σαντορίνη. Και από εμάς καλή επιτυχία στην ηλεκτρονική κλήρωση.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 θητείες Σοφίες με αυτό το πρωτότυπο όνομα που επιβεβαιώνει πόσο πρωτότυπα ήταν τα ονόματα των συγκροτημάτων που πρωτοεμφανιζόταν στα 80s και στα 90s, μας θύμισαν ένα από τα μεγαλύτερα hit της καριέρας τους, το υπέροχο Everybody Wants to Rule the World, ένα τραγούδι που καθόλου τυχαία το αναβίωσε και το διασκέβασε πρόσφατα και σκίζει στις συναυλίες του, που το λέει εννοείται, ο Harry Styles. Πραγματικά, αν και το κομμάτι είναι των αρχών των 90s, 35 και χρόνια μετά, ακούγεται ως σημερινό, οπότε απόλυτα λογικό να σκεφτεί να το διασκευάσει ο Harry Styles και να το συμπεριλάβει και στις συναυλίες του. Εδώ μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο θα μπούμε σε ατμόσφαιρα συναυλίας, μιας και μιλάγαμε για τις συναυλίες του Harry Styles. Μιας και μια συναυλία θα τραγουδήσει και θα μας θυμίσει η Χάρης Αλεξίου. Θα προηγηθεί ατμόσφαιρα disco με του Σάμπα όταν φλέρταραν έντονα. Με τα disco, με τα dance floors, με το κομμάτι Βουλεβού. Και πριν από όλα αυτά, πάμε να θυμηθούμε το Μιχάλη Ρακιτζή στα ξεκινήματα της καριέρας, όταν τραγουδούσε ένα από τα πολύ χαριτωμένα κομμάτια που είχε γράψει, το αξέχαστο Κουνέλι.

Λάβε 97,5 είναι υπέροχο κομμάτι που μας πήγε βόλτα στη Γαλλία, στην πολύ αγαπημένη χώρα όλων μας. Από την France Gall το κομμάτι Έλα Ελά. Η πρωτοτυπία είναι ότι ένα γαλλικό τραγούδι υμνεί μία από τις μεγαλύτερες, σπουδαιότερες φωνές των Ηνωμένων Πολιτειών, την απόλυτη Έλα Φιτζέραλντ, την απόλυτη φωνή της jazz. Εδώ στο Λάβους 97,5 να σας θυμίζω ότι ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν κάθε πρωί το τραγούδι της ημέρας, το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, όπου μένετε συντονισμένοι και μόλις το ακούσετε στον αέρα του Λάβ 97,5 στέλνετε αμέσως μήνυμα στο Viber του Λάβ στο 694-711-11 και με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Πάμε για επιστροφή στη μουσική από τη Γαλλία και τη France Gall που τραγούδησε Έλα Ελά. Πάμε καθαρό αίμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, με λίγο βέβαια από Μεγάλη Βρετανία, γιατί αυτό ήταν το μείγμα των αξέχαστων Bee Gees, των αδερφών Gibb, σε ένα από τα μεγαλύτερα hit τους εδώ, από την 80's εποχή τους, το αξέχαστο You Win Again.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
7: Πες μου αν τις κριτές με θυμάσαι.
6: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
8: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
0: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 4 και κάπως έτσι φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής σε άλλο ένα μεσημέρι που σιγά σιγά το κάναμε παρέα απόγευμα. Είναι και το πρώτο της νέας εβδομάδας, οπότε φεύγοντας πολλές οι ευχές. Πρώτη και καλύτερη μια ευχή για πολύ ωραία νέα εβδομάδα σε όλες και όλους, για ένα καλό υπόλοιπο σημερινής ημέρας και φυσικά ένα πολύ ωραίο βράδυ. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, εννοείται ότι 4 με 6. Ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου, θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα και με το ίδιο πολύ αγαπημένο μουσικό μείγμα. Ξέρετε, 80s and 90s super hits, ξένα και ελληνικά, αλλά και με μερικές έτσι στάσεις που και που στα zeros. Είναι το μουσικό μείγμα με το οποίο έχουμε ραντεβού αύριο στις 2. Ωστότε, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Η ώρα είναι 4.

0: Καλώ το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρό και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για του τοίχου έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψει και να ξεγνιάσει. Άκου, θα ησυχάσει για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα τη Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό.

0: πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Are you strong enough να αντέξεις τη Δευτέρα? Ελπίζω να φόρτισες μπαταρία το Σαββατοκύριακο, να πέρασες τέλεια για να έχεις δύναμη για την εβδομάδα που ξεκινάει. Με τα 80s και 90s μόνο ωραία πράγματα θα σκέφτεσαι. Θα έχεις αναμνήσεις, θα κάνεις σχέδια για το καλοκαίρι. Για σημείωσε το Viber, έχουμε φανταστικούς διαγωνισμούς. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, νοστιμιές, ηλεκτρικές συσκευές. 694-711-11. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θυμήσου το, μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν το Your Face Sounds Familiar, γιατί σκίζει σε νούμερα τηλεθέασης. Ανέβασε το μέσο όρο του καναλιού. Καλή παρέα για Κυριακή βράδυ που γυρνάς από τις βόλτες και θες λίγο γέλιο. Η Αφροδίτη Χατζημινά έκλειψε την παράσταση χθες, νίκησε στο παιχνίδι μιμήσεων ως Amy Winehouse. Συγκινήθηκαν η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη, το είπαν. Ήταν πάρα πολύ καλή, όπως και η αγαπημένη Μαριάντα Πιερίδη, να πω εγώ, ως Νανά Μούσχουρη.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Τη λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
13: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Έρωτα, αυτό ακριβώς, μέλι και φαρμάκι στάζεις. Με μια νέα διασκευή μπαίνει ξανά δυνατά μπροστά ο Χάρης Βαρθακούρης, πειράζοντας ωραία το «Δεν σ' αφήνω», που ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει όλοι, σε μουσική του Γιάννη Πάριου και στίχους δικούς του. Ο Χάρης το παρουσιάζει με μια φρέσκια πνοή από την Panic Platinum στις streaming υπηρεσίες και έγραψε στην ανάρτησή του: «Είναι τιμητικό για έναν δημιουργό και ερμηνευτή να βλέπει ότι το έργο του έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο χνάρι, αναφερόμενο στον μπαμπά του. Εύχομαι να το αγαπήσετε ξανά, πολύ και δυνατά».

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Πες το και έγινε. Ή μάλλον μπήκες και έφτασες. Έχουμε τέλειο διαγωνισμό προσφορά της Hellenic Seaways. 2 εισιτήρια ακτοπλοϊκά μετεπιστροφής για Έγινα. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Love. Γράφεις Έγινα και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 694-711-11. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πιο κοντά. Πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες. Σε έγινα αγκίστρι πόρο ή δρασπέτσες. Κάνεις κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο C-More App. Και αν είσαι τυχερός, θα τα κερδίσεις στο διαγωνισμό.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το νιου. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, ποτέ.

Εγώ λέω να μπεις. Να μπεις σπίτι σήμερα και να αράξεις. Δροσιά, μπαλκονάκι, ένα ωραίο φαγητό. Θα μου πεις, είναι καλοκαίρι, δεν μας κρατάει το σπίτι. Κάθε μέρα θέλουμε να βγαίνουμε. Εξεκουραστείτε και λίγο, βρε παιδιά. Καθίστε και λίγο σπίτι σας. Είναι ωραία. Όταν η συνταγή πετύχει, δένει η παρέα. Είτε είναι ένας, δύο, όλη η οικογένεια. Εμείς εδώ τη δεύτερη ώρα εκπομπής μαγειρεύουμε τις δικές σας συνταγές. Οργανωθείτε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα φτιάχνουμε ένα ωραίο tip για τον μπαλκόνι όταν σερβίρεις ποτά ή μπύρες στους φίλους σου. Μας το στέλνει η Ράνια από τον Άφλιο. Γλυκοπατάτα, παιδιά, τσιψάκια γλυκοπατάτας. Τα κόβει μπαστούνάκια, τα στρώνει σε λαδόκολα, τα ψήνει στο φούρνο με όλα τα μπαχαρικά από πάνω, βάζει, καταπληκτική ιδέα. Σκόνη σκόρδο, γλυκιά πάπρικα, ριγανούλα, αλάτι, πιπεράκι και λίγο ελάχιστο λαδάκι, τα περνάει με το πινελάκι, τα ψήνει και φτιάχνει σος γιαουρτιού. Μέσα στο γιαουρτί ρίχνει λίγη μουσταρδούλα, λίγο ελαιόλαδο, λίγο λευκό ξύδι, αλάτι, πιπέρι και κάπαρι, ενώ μπορείς να προσθέσεις και ροδέλες πίκλας. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για να βουτάς μέσα τα τσιπς της γλυκοπατάτας.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Begging you. Άμα παρακαλά, το χάσε το παιχνίδι. Λοιπόν, παρακαλά να πετύχει το τραγούδι τη ημέρα. Αν ακούτε το πρωί το Δημήτρη και την Ιωάννα, το ανακοινώνουν. Και εσεί μετά μέχρι τι 6 το απόγευμα ακούτε προσεκτικά τον Love. Αν πετύχει το τραγούδι τη ημέρα, μα στέλνει μήνυμα στο Viber με τον τίτλο, το ονοματεπώνυμό σου στο 694-711-11 και κερδίζει καταπληκτικέ ηλεκτρικέ συσκευέ από τα καταστήματα Καρόνη ηλεκτρικά. Τάμπλετ, air fryer, τηλεοράσεις, σούπερ διαγωνισμός.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κι εγώ δεσμεύομαι Never Gonna Give You Up και αύριο στις 4 το απόγευμα εδώ θα είμαι πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, πριν σας αφήσω σε φανταστική παρέα γιατί έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, σας θυμίζω την έρευνά μας. Μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber του Love 694-711-11 και ψηφίστε τα αποσπάσματα που σας αρέσουν από τα αγαπημένα σας τραγούδια των 80s και 90s. Έτσι μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και μπαίνετε σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Στις 10 το βράδυ απολαμβάνουμε Βασίλη Ιωάννου. 7 το πρωί για Full Ενέργεια ακούς Δημήτρη και Ιωάννα, οι οποίοι ανακοινώνουν και το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας. Bye!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα έχει ναούμε να σας απαντήσω. Επίσης έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium και βλέπω την πρώτη ώρα έρχεται φίλους για πάντα έχω, Whitney Houston συγχωρεμένη σας έχω, Πασχάλη σας έχω, Κυριαζή, Pix Clax, Άμπα, Ναβίση, μάνα μου και πάρα πολλά ακόμα. Έχω πολλά θέματα, έχω διαγωνισμούς, έχω δώρα, γίνεται να δεις εδώ πέρα το λένε να δεις, πατάω το play και έρχομαι, μη φύγεις, μην πας πουθενά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα ξεκινήσω με το καινούργιο σενάριο τρόμου, κυρία μου, που έχει φτιαχτεί τις τελευταίες ημέρες με τους λαχοκέφαλους. Θυμάστε πέρυσι και πρόπερσι που θα μας τρώγανε οι τσούχτρες, που Παναγιά μου, η θάλασσα έχουν γεμίσει με τσούχτρες και θα μας φάνε οι τσούχτρες και έχει γεμίσει ο τόπος και κάπως έτσι πάει και αυτό. Εντάξει, κυρία μου, έχουν έρθει αυτά τα βρωμόψαρα εδώ πέρα. Οκ, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να μην πάμε στη θάλασσα, να μην κάνουμε μπάνιο? Τόσες χιλιάδες άνθρωποι κάνουν καθημερινά μπάνιο. Χτες προχθές μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν άκουσαμε τίποτα. Την Παρασκευή δεν έγινε τίποτα. Την Πέμπτη δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι. Φωνικές μέλισσες κυκλοφορούν έξω. Ανώμαλες μύγες κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Κάθε χρόνο κάτι βρίσκουμε, κυρία μου. Μικρόβιο είναι, κουνούπι είναι, τσούχτρα είναι, ψάρι είναι. Πάντως, κάθε καλοκαίρι έχουμε έναν βρικόλακα. Ένα φάντασμα να μας ακολουθεί. Θυμάστε πριν από 3-4 χρόνια πάλι με τα κουνούπια. Α, Παναγιά, τα κουνούπια. Και τα κουνούπια αυτό, και τα κουνούπια εκείνο, και τα κουνούπια τ' άλλο. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εντάξει. Έχουν έρθει τα βρωμόψαρα αυτά εδώ πέρα που δεν ήρθαν μόνο τους, κυρία μου, ήρθαν από τη διόρυγα του Σουέζ. Ήρθαν εδώ πέρα τα νερά που είναι πιο ζεστά λόγω της κλιματικής αλλαγής και σου λέει: α, τι ωραία θάλασσα και μεγάλη. Θα κάνουμε παρέκκια στο Γιάννη Γαλάτη στη Μύκονο. Ξεκίνησε φέτος η σεζόν, δεν ξέρω να θυμάσαι, ειδικά με τον Λιάγκα, με τους καρχαρίες που γέμισε η Ελλάδα με καρχαρίες. Που έχει καρχαρίες, έτσι και όσοι η Ελλάδα. Πριν έρθει η Ελλάδα εδώ, πριν έρθει ο άνθρωπος, υπήρχαν οι καρχαρίες. Υπάρχουν τα πάντα όλα, κυρία μου. Τώρα εδώ πέρα κολλήσαμε στο λογοκέφαλο. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να πάμε διακοπές, κυρία μου. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα εδώ πέρα. Εδώ δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις την ξαπλώστρα για να πας στη θάλασσα. Να πάρεις το πλοίο για να πας στο νησί. Να πάρεις το αερόπλανο για να πας εκεί που θέλεις. Ο λαγοκέφαλος μας μάρανε τώρα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα σε πάω τώρα στη γνωστή εκπομπή πρωινή Μύρλα με τον Γιώργο Λιάνγκ, ο οποίος για ακόμη μια φορά μας είπε έτσι τα δικά του. Άνοιξε το κουτί της μιζέριας και της Μύρλας και της γκρίνιας. Και είναι η προτελευταία εβδομάδα της ζωής αυτής εδώ της εκπομπής. Σιγά, μαρτζή. Λες και θα πεθάνει άνθρωπος. Τελειώνει μια εκπομπή και ξαφνικά το έχουμε αναγάγει σε εθνικό πένθος. Το θέμα είναι ότι χάνονται δουλειές, κυρία μου. Όχι ότι κόβεται η εκπομπή, σταματάει ο κύκλος, ο επιτυχημένος κύκλος της πρωινής εκπομπής, το πρωινό Αντένα με τον Γιώργο Λιάνγκ. Εδώ θα μείνει κόσμος και κοσμάκι στον δρόμο. Τώρα θα μου πεις, οι μισοί που δουλεύουν πια στην τηλεόραση είναι αλεξιπτωτιστές. Έχονται από άλλες δουλειές, έχουν 4-5 δουλειές. Τραγουδιστής, ηθοποιός, influencer, TikToker, θεατρικός παραγωγός και κάνουν και το δημοσιογράφο ταυτόχρονα. Παίρνουν και τη δουλειά του δημοσιογράφου και μετά σου λέει πω, αυτοί δεν μένουν χωρίς δουλειά, κυρία μου. Αυτές οι προσωπικότητες δεν μένουν ποτέ χωρίς δουλειά. Είναι παντού χαμένοι με 5-6 δουλειές. Anyway, το πρωί που το έβλεπα πάντως, τώρα ένα βίκιο να του δώσω του Γιώργου Λιάνγκα. Κάτι λέγανε για ένα θέμα, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς. Να βγει ο καταγγέλων και βγήκε ένας άσχετος στο παράθυρο. Ένα σεφ από τη Ρόδο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το θέμα που συζητάγανε. Κοιτούσε ο Λιάνγκα τον σεφ, ο σεφ κοιτούσε τον Λιάνγκα και κάπως έτσι πάρα πολύ ωραία πήγαινε η εκπομπή. Εσείς, συγγνώμη, τι νοσείστε? Λέει, εγώ έχω βγει για ένα άλλο θέμα. Είμαι σεφ από τη Ρόδο. Εδώ συζητάμε ένα έγκλημα. Εσείς τι θέλετε με το έγκλημα? Τίποτα, κυρία μου. Εσείς με βγάλατε. Εμείς δεν βγάλαμε. Πολύ ωραία εκπομπή. Μιλάμε τώρα για οργάνωση. Καταπληκτική οργάνωση. Να τους δώσουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 32. Θα πάει καταπληκτικά.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
2: Ακούς Love 97,5.

Έβλεπα ψες το βράδυ το Your Face Sounds Familiar. Αρχικά να πω ότι οι μισοί που εμφανίζονται σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το show, είναι μεταμφιεσμένοι, λες, και παίρνουν μέρος στο καρναβάλι Ρέντι Νίκιας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ χάλια, κυρία μου. Έβλεπα κάτι εμφανίσει που προσπαθούσε να καταλάβει ποιο είναι ποιο καλέ. Ήτανε άλλα ντάκου τρουβάλα. Ήτανε σαν να βλέπει εκπομπή μεταμφιέσεων με την Ανίτα Πάνια. Άλλο είναι αυτό που κάνει, άλλο αυτό που μιλάει, άλλο αυτό που τραγουδάει. Καμία σχέση. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται μία και έκανε την Amy Winehouse. Ενώ τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία, δεν αντιλέγω σε αυτό. Ένα κλάμα από την παπουτσάκι. Ένα δάκρυ να τρέχει επειδή τη θύμισε τώρα τι ακριβώς. Είχε τραγουδήσει, είχε κάνει ντουέτο η Amy Winehouse με την Κατερίνα Παπουτσάκη. Αλλά μιλάμε για δάκρυ τώρα, σαν να έχει πεθάνει άνθρωπος. Ήταν μια πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Καλά κάνει, ρέμισε λίγο. Και η δίπλανη τη, η μόρφη, πώς τη λένε, η κοπέλα και αυτή, και αυτή να κλαίει. Να κλαίει μία, να κλαίει και άλλη. Τι ωραίο σόου, καλά. Τι χαρά είναι αυτή. Πολύ έτσι χαρά. Ωραία τραγούδια. Και άλλες να κλαίνε, λες και έχουν πάει σε μνημόσυνο. Χάσαμε το 2 stop. Εντάξει, καλά. Εντάξει, είπαμε. Η κοπέλα τραγούδισε ωραία. Ήταν πολύ ωραία η εμφάνιση. Δεν είναι και να κλαίει, α πούμε. Δεν είναι ότι να τρέχει σε το σύμπαν. Η άλλη να κλαίει, παρακαλώ. Θα μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Εντάξει, καλή, ρέμισε λίγο. Τι ήταν εξαδέρφη σου, η Amy Winehouse. Και συγκινήθηκε τόσο πολύ. Δηλαδή, αυτή με τα βίσα η παπουτσάκη πρέπει να έχει συναντήσει την Amy Λιβανίου, όχι την Amy Winehouse. Εντάξει, τι παραβολή και αυτή πια. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και μέσα σε όλα, μέσα στην τρελή χαρά, χωρίς καμία επαφή με το περιβάλλον, ο Σάκης Ρουβάς. Υπέροχος, μοναδικός, ανεπανάληπτος. Να κλαίνε με μαύρο δάκρυ άλλες. Δίπλα ο Θεοφάνους, πάντα ξυνιόλης, ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι, λες και έχει καταπιεί την Βίκη Φλέσσα. Τα αναλύει όλα, λες και είναι το τέλος του κόσμου. Και ο Σάκης Ρουβάς, πάντα χαμογελαστός, χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον, πάντα υπέροχος, πάντα μοναδικός, με προφορά αγγλικών Κάτμαν. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Συγχαρητήρια. Επομένω, ναι, περνάμε στην επόμενη φάση.

Και θα σε πάω τώρα στα αισιόδοξα, θα σε πάω στα ωραία, κυρία μου. Διαβάζω εδώ μία συνέντευξη που έδωσε ο Κώστας Αποστολάκης, ο οποίος κάθε φορά που δίνει συνέντευξη πραγματικά είναι μια πηγή έμπνευσης για αυτήν εδώ τούτη την εκπομπή. Και νομίζω ότι ακόμα μία φορά το τερμάτισε. Περιμένω πώς και πώς τη ζωή μετά θάνατον, γιατί τότε ξεκινούν όλα. Τι λέει ρε παιδί μου εδώ πέρα, πραγματικά. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τα εμβόλια είναι. Η ατμοσφαιρική σκόνη, η ατμοσφαιρική ρήπανση, θα σας γελάσω. Δεν είναι τώρα η ζωή. Περιμένω να πεθάνω. Περιμένω να πεθάνω για να ξεκινήσει η ζωή μου. Γιατί τώρα αυτό που ζούμε δεν είναι ζωή, κυρία μου. Να πηγαίνεις και να πληρώνεις ένα 20 το εισιτήριο, να πας με το μετρό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζούμε με 3,60 και έχει πάει και η μορταδέλα 1,70 το κιλό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι 70 κιλό, δεν έχει πάει. Παραπάνω έχει πάει. 8 ευρώ, 9 ζωή είναι τέλος πάντων. Πάντως είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Στον άλλο κόσμο που θα πάω. Κοίτα με γιούνι σύννεφο. Κατάλαβες, κυρία μου, εγώ σου λέω εδώ πέρα τώρα δεν ζω. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Άρα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι θα πεθάνει κάποια στιγμή και δεν θα πεθάνει, κυρία μου. Αυτό είναι το μήνυμα, κατάλαβες. Ο Κώστας Αποστολάκης το έχει πάρα πολύ ερευνήσει το ζήτημα. Σου λέει, έχω δει Κώστα Καρδαβέλα. Έχω δει εκπομπές του Καρδαβέλα που λέει στις πύλες του ανεξήγητου ότι μετά τη ζωή υπάρχει ζωή. Πώς λέει η Δέσποινα Βανδύ, υπάρχει ζωή και μετά από σένα. Πάρα πολύ ωραία. Θα πεθάνει, περιμένει τη μεταθάνατο ζωή. Τώρα αυτό που ζει είναι κάτι και σαν ενδιάμεσο σταθμός. Πώς είναι το σύνταγμα που παίρνεις, που είσαι στην μπλε γραμμή, αλλά θες να πας στην κόκκινη και κατεβαίνεις σύνταγμα στο μετρό για να αλλάξεις γραμμή? Αυτό. Ενδιάμεσο σταθμός. Προσοχή στο κενό μεταξύ Σειρμού και Αποβάθρας. Όταν γίνει, θα αργήσει φαντάζομαι, να μας πάρει ένα τηλέφωνο, να μας πει ο Αποστολάκης πώς είναι η ζωή μετά θάνατο. Γιατί τώρα δεν είναι η ζωή. Ό,τι να είναι, πανέγιο. Πω, κάηκα λίγο τώρα. Βάλει τραγούδι.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
3: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
2: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Μην τσουτσουριάζεις, αγάπη μου. Εγώ είμαι. Με ακούς. Είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρίτης Καραμίτζος και θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από ψέες μέχρι σήμερα. Και γενικότερα, κυρία μου, θα σχολιάσουμε ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι παραπατάει και ό,τι σέρνεται. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Και θέλω να σου πω ότι και εκεί θα γράψεις όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έγινα και θα κερδίσεις 2 εισιτήρια με επιστροφή με τη Hellenic Sea Ways. Επαναλαμβάνω, γράψε τώρα στο Viber σου 694-711-11, στείλε μήνυμα γράφοντας το όνομα τεπώνυμο σου και τη λέξη έγινα και θα κερδίσεις από τη μία τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Hellenic Sea Ways εισιτήρια για 2 άτομα να πας και να έρθεις στην πανέμορφη Έγινα. Έγινα, Έγινα, τι ωραίες παραλίες, τι ωραία νερά, τι ωραίοι άνθρωποι, τι ωραία μαγαζιά, τι ωραία πλοία, κυρία μου, η Hellenic Sea Ways. Φεύγει στην ώρα της, φτάνει στην ώρα της. Τι ωραίος κόσμος μέσα που δουλεύει, εκπαιδευμένοι όλοι, επαγγελματίες, τα πλοία είναι πεντακάθαρα. Πάνε και έρχονται όλο το καλοκαίρι. Υπέροχο. Εσύ, επαναλαμβάνω, στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έγινα και ένας από εσάς θα κερδίσει 2 εισιτήρια με επιστροφή με τη Hellenic Sea Ways. Παντάω play και έρχομαι. Disco.

Και μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, κυρία μου, τους λαγοκέφαλους από εδώ, από εκεί, στην Σύρο έχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουν τα προβλήματα του λαγοκέφαλου, όχι, όχι. Στη Σύρο έχουν θέμα με έναν χήνο. Ο χήνος, λέει εδώ πέρα, ο χήνος, δεν ξέρω να το καταλάβετε, που δίχασε την Σύρο, οι αντιδράσεις, καταγγελίες και η απόφαση του Δήμου για το Αχλάδι. Εκεί στην παραλία, στο Αχλάδι, είναι ο χήνος. Ένας χήνος, ο οποίος είναι το θηλυκό της Χίνας. Είναι αρσενική χήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος εκεί πέρα όμως, κυρία μου, έχει πάει και έχει καθίσει. Το πουλί, δεν ξέρει πού πηγαίνει. Το πουλί πηγαίνει σε ένα φυσικό περιβάλλον, είναι μόνο του. Το πουλί όμως αυτό έχει επιθετικές τάσεις. Διότι όπως φαίνεται, κάποια βρωμόπεδα εδώ πέρα μαζί με τους γονείς του το έχουν κακοποιήσει το πουλί. Και το πουλί πλέον έχει επιθετική κατάσταση. Σου λέει, βλέπει παιδάκι μπροστά του και του γυρνάει το πουλί ανάποδα. Σου λέει, εσύ δεν είσαι να πούμε τέτοιες πέτρες. Γιατί έτσι έχω μάθει ότι έχει συμβεί εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ο χήνος είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Πάνε διάφορες κακιώσες μουρμούρες εκεί πέρα και λένε, α, καταγγελίες, αυτό το πουλί είναι επιθετικό. Μόνο αυτό το πουλί είναι επιθετικό, τέλος πάντων. Πάνε στο Δήμο, κυρία μου, και λέει ο Δήμος, εμείς δεν μπορούμε να μετακινήσουμε το πουλί, γιατί το πουλί εδώ μένει. Το πουλί εδώ έχει το σπίτι του. Πού να πάει και αυτό το πουλί? Το πουλί έχει ριζώσει την παραλία της Αχλάδος. Και σου λέει τώρα, ασχολούνται στην Αχλάδο με το χήνο. Όλη μέρα ο χήνος τσακώνεται με τους λουόμενους, οι λουόμενοι τσακώνονται με τον χήνο. Ο χήνος πηγαίνει και κάνει διαμαρτυρίες στον Δήμο, πού σας είπα, στη Σύρου, είναι αυτό, στο Δήμο Σύρου. Ο Δήμος Σύρου λέει στους λουόμενους, κάντε λίγο στην άγρη, το παπί εδώ πέρα θέλει να περάσει. Εν τω μεταξύ, οι πάπιες είναι πιο cool. Ο χήνος, να ξέρετε, οι χήνες γενικά είναι βρωμόπουλα. Έχουν, σου λέει εδώ πέρα τώρα, ο χήνος κάνει ντου. Δεν είναι τώρα, μου έχεις κάνει δύο στραβές, τώρα σε έχω βάλει στο μάτι. Τι ωραία περνάνε καλέ στην Σύρο. Τι προβλήματα είναι αυτά που έχουν. Πάρα πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα τα έχουν λύσει, σου λέει, στη Σύρο, και όλη την ημέρα ασχολούνται με τον χήνο. Ο χήνος που πάει εκεί πέρα, ο χήνος παραπέρα, η Αχλάδο στην Αχλάδη, πώς λέγεται την παραλία, είναι σε κατάσταση πανικού. Τι ωραία ζωάρα κάνουν στη Σύρο.

0: διακόπτω το πρόγραμμά μου, κυρία μου, διότι έχω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Με ενημερώνουν από το κοντρόλ. Ναι. Πείτε μου, ναι, η Ελένη Τσολάκη ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Το μεταδίδει το Associated Press μαζί με τα ΣΕΚΕΤΑ ΜΕΑ για τη συμφωνία Ιράν-Αμερικής. Και φυσικά είναι και αυτό το θέμα. Είναι δύο θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ότι ξεκίνησε τις διακοπές της η Ελένη Τσολάκη, η οποία είναι μαζί με τον Παύλο Πετρουλάκη, ο οποίος είναι ο σύζυγός της, και βγάζουν αγκαλιά φωτογραφίες σε νησιά του Αιγαίου, του Αρχοσαρονικού, του Ιωνίου. Στις Ποράδες, γενικότερα έχουν πάρει σβάρνα όλα τα νησιά από την από εδώ πέρα, κυρία μου. Μισό λεπτό και να πω ακριβώς σε ποιο νησί είναι, αν το γράφει φυσικά. Η Ελένη Τσολάκη δεν αποκάλυψε σε ποιο μέρος βρίσκονται, διατηρώντας τον προορισμό της απόδρασής τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχεις φωτογραφηθεί αγκαλιά με τον σύζυγό σου. Φόντο πίσω ένα νησί το οποίο, αν ξέρει κάποιος, μας πει να μπείτε τώρα στα site εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα το δύσκολο. Ένα νησί εδώ πέρα βλέπω, ένα εστιαφόρο πίσω. Σταμάτα τώρα και είναι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη, είναι πάρα πολύ. Είναι αυτό που λένε εμφανώς ανανεωμένη. Μια χαρά, κυρία μου. Κάθεται 6-7-8 μήνες πόσο κάθεται, πληρώνονται στο τέλος του μήνα. Αυτό είναι, κυρία μου. Ζωάρα. Και εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε σαν τα σκυλιά τα μαύρα, μορσί.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
3: Τι είναι?
2: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
3: Το κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Αφήνω την Ελένη Τσολάκη και θα σε πάω τώρα στα δικά μας. Ο Λάβ 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνει συντονισμένος εδώ στον Λάβ 97,5 και μόλις το ακούς στον αέρα, στείλε μήνυμα μέσω στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία ηλεκτρικών Καρόνης. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Και θα σε πάω τώρα στα θέματα που έχει η Μαρία Ιωαννίδου. Για την Ατελή Γερμανουξίας πάρα πολλές φορές έχει δώσει πάρα πολλές φορές συνεντεύξεις η Μαρία Ιωαννίδου, που τη μία τη βρίζει, την άλλη την αποθεώνει, μετά την ξαναβρίζει, μετά την ξαναματανά αποθεώνει. Τώρα έδωσε μια συνέντευξη και λέει: την αγαπώ πολύ, μου λείπει. Κάποτε ήμασταν σαν αδερφές. Κατάλαβες τώρα, ε? Μεγάλη κακία, είπε τώρα. Έριξε την μπόμπα της ότι και καλά είμαστε σαν αδερφές ηλικιακά. Και σαν κοπέλες, που είμαστε έτσι μεγαλοκοπέλες, είμαστε μαζί στην ίδια ηλικία. Είμαστε σαν αδερφές. Τώρα είμαστε σαν ξαδέρφες. Έχει αλλάξει τώρα το οικογενειακό μας στάτους. Ήμασταν κάποτε σαν αδερφές Κανονίδου. Τώρα είμαστε σαν ξαδέρφες Κανονίδου. Τώρα είναι δυνατόν, Μαρκεσί. Μετά λες γιατί δεν σε καλεί οι Γερμανούς εκπομπές της. Τη μία λες κακιά. Τη μία την ελέσαι ξινή. Την άλλη τη λες ότι έχετε την ίδια ηλικία. Δηλαδή κάτσε λίγο και εσύ δικά μας εδώ πέρα. Δηλαδή βλέπεις, φυρί-φυρί το πας να σε ξεμαλιάσει. Να βάλει κουκούλα ένα τελείο Γερμανού, να σε πετύξει καμιά γωνία και να σε κάνει να σε μαδίσει. Είναι δυνατόν, Μαρκεσί. Η μία είναι 80 φεύγα, είναι πλάς 50 η Γερμανού. Δεν είναι τώρα σαν αδερφές, δηλαδή κάπου να ηρεμήσει και αυτή λίγο. Ήταν η σύζυγος του πατέρα της. Ηρεμήσει και εσύ λίγο. Μεγάλη ανακατόστρακη, θέλει να την πει την κακία της. Όχι. Και δεν το λέει τύπου με κακία, όχι, όχι, όχι. Ενώ ότι ήμασταν και δύο έτσι πολύ κοντά. Δεν ήσασταν κοντά, τελείωνε. Μην τα λέμε ζήνε και τα ίδια και τα ίδια. Όλο μαλαμένες, ξινομούρες και τα συνεφή. Την κάλεσε στην εκπομπή της η Ναταλή Γερμανού, η οποία είχε μια ξινομουρία που την είχε καλεσμένη. Την κοιτούσε και έλεγε πότε θα ανοίξει ο καραπέζα την φάει. Λες και είναι το still standing. Ήταν πάρα πολύ κυρία όμως, παρότι η μούρη ήταν έτσι. Πείτε μας παρακαλώ, Μαρία μου. Ναι. Πολύ ωραία. Βγήκε τώρα η Μαρία Ιωαννίδου, ένα ακόμα χτύπημα της μοίρας. Πότε θα αντιμαδίσει, δεν ξέρω κυρία μου. Εν τω μεταξύ και αυτή είναι Ατελή Γερμανού και η Μαρία Ιωαννίδου πια. Ας αποφασίσει τι ηλικία έχει. Η Μαρία Ιωαννίδου κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα αλλάζει ηλικία. Τι, πόσο είναι ακριβώς καλέ. Η Ακρόπολη είναι τόσο. Η Ζωζόκα είναι τόσο. Εγώ είμαι τόσο. Πόσο είναι η Μαρία Ιωαννίδου. Στείλε μήνυμα και κέρδισε. Σε παρακαλώ.

Σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο. Κανονικά στην ώρα μας εδώ στις 6 ώρα το απόγευμα στο Love 97,5. Όμως πριν φύγω, θέλω να σου πω ότι θέλεις και εσύ να βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο. Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα Love 97,5 στο Viber από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά μαζί με τη συμμετοχή σου μπαίνει σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα, σας φιλώ, σας χαιρετώ, καλό βράδυ σε όλους. Είπαμε και πάλι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στην απόλυτη ραντεφωνάρα. Αντιός, αμίγκος.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

τακτικής, να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

ακούσαν κι αυτές. Δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Την πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

ακόμα και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Διάμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, άφησέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ. Για χαρά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.